μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η IC ξεκαθαρίζει για τους λαγοκέφαλους ότι ο πανικός είναι αδικαιολόγητος, καθώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις σε λουόμενους και βασίζεται, όπως λέει, σε αδιασταύρωτες πληροφορίες. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων. Αυτά που υπάρχουν σε Κάλυμνο και Κύπρο έγιναν όταν το ψάρι έτυχε να βρεθεί στα ρηχά και το τάιζαν οι λουόμενοι ή το χάιδευαν, τονίζει, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ψάρι να επιτεθεί στα καλά καθούμενα στους λουόμενους. Εκτός ίσως στους ψαροντουφεκάδες που και πάλι δεν θα επιτεθεί σε αυτούς, αλλά στα ψάρια που έχουν δεμένα στο πλάι. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι λουόμενος και να πάρεις μέτρα προφύλαξης από επιθέσεις λαγοκέφαλων, ξεκαθαρίζει. Αντί να συζητάμε σοβαρά για την εξάπλωση των ξενικών ειδών, τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα και την ανάγκη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής διαχείρισης, η δημόσια συζήτηση για ακόμα μια φορά εξαντλείται σε κραυγές υπεραπλουστεύσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι λύσεις είναι γνωστές και απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση, μακροχρόνιο σχεδιασμό και πολιτική βούληση. Χρειαζόμαστε υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα, προστασία της βιοποικιλότητας, ανάκαμψη των θηρευτών και των φυσικών μηχανισμών ισορροπίας των οικοσυστημάτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης. Επίσης, σύμφωνα με την IC, κυκλοφορούν ανυπόστατοι χάρτες και δημοσιεύματα που παρουσιάζουν δήθεν hotspots καρχαριών στην Ελλάδα, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και φόβο στο κοινό. Την ίδια στιγμή, οι πληθυσμοί πολλών ειδών καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στις τελευταίες δεκαετίες.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 1867, πεθαίνει ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. 1894, ο Καρλ Μπεντς πατεντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 1896, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εισιτήριο 10 δολάρια. 1945. 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1972. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ΙΡΑ κήρυσε αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων. 1977. Ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία συναυλία της καριέρας του. 1994. Ο Γιασέρ Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα έπειτα από 27 χρόνια εξορίας.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας στη ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε

0: Ωστόσο, μιας και σε αυτήν προστέθηκε ένα νέο μέλος πριν από λίγες μέρες, η χαρά του δεν κρύβεται, όπως και τα συναισθήματά του για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με την Αλεξάνδρα Νίκα. Γι' αυτό και στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο ίδιος μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του και για τα παιδιά τους. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας, απλά πράγματα καθημερινά. Εκεί βρίσκεται η ουσία στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά, δήλωσε ο τραγουδιστής. Στην Ελλάδα βρίσκεται η Kate Hanson με την κάμερα του Happy Day να την καταγράφει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διεθνούς φήμης ηθοποιός επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές της, με το ρεπορτάζ της εκπομπής να αναφέρει ότι τελικός προορισμός της είναι η Σκιάθος. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με γυαλιά ηλίου και με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, η ηθοποιός ολοκλήρωσε το casual look της με ένα λευκό στράπλες και καφέ τσάντα. «Γεια σας, είμαι καλά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα», είπε χαμογελαστή η ηθοποιός, εξηγώντας ευγενικά ότι δεν επιθυμεί να δηλώσει κάτι άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Hanson επιλέγει την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Σε ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο Ιούλιο στο Instagram, είχε γράψει «Οικογενειακό καλοκαίρι, σ' αγαπάμε Ελλάδα», ενώ είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της τα σχετικά στιγμιότυπα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα Ηλία. Καλημέρα Θανασία. Καλημέρα στα διδυμάκια τα όμορφα. Την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Τι όμορφες αναμνήσεις. Τι όμορφες στιγμές. Μπορεί εγώ να μην ήμουνα τότε στο ραδιόφωνο εδώ στην Άξο, αλλά είναι σαν να ήμουνα εκεί. Όμορφες εικόνες μας έστειλε ο Ηλίας σήμερα το πρωί. Όμορφα, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς μεγαλώνουν τα μικρά. Μεγαλώνουμε όλοι μας, καλά να είμαστε να μεγαλώνουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, και ο μήνας έχει 26, για ακούστε και αυτό. 26 έκτου 2026. Ιουρά, ιουρά. Έχω ανεβάσει σήμερα ένα βίντεο. Λοιπόν, αυτός είναι μεγάλος απατεώνας, έτσι. Έχω να σας το πω, το δηλώνω δημόσια και καταγγέλω ότι ο Μπλάκη είναι μεγάλος απατεώνας. Κάθε φορά που φεύγω από το σπίτι, είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι απόγευμα, ό,τι και να είναι, κάνει χαρές και γέλια και κουνάει την ουρά αυτή που είναι σαν, πώς, σαν βούρτσα για μακιγιάζ. Γιατί ξέρει ότι θα πάρει λιχουδιά. Μεγάλος απατεώνας. Δηλαδή, αν είχε φωνή, θα έλεγε αυτή πότε θα φύγει. Ε? Ή μάλλον αυτή με όμικρον γιώτα. Πότε θα φύγουν. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω. Με τι διάθεση ξυπνήσατε σήμερα. Πώς θα πάει αυτή εδώ η Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας που θα το χαρούμε όσο μπορούμε. Θα πάμε στη θάλασσα να κάνουμε τα μπανάκια μας. Ετοιμάστε μαγιό, ετοιμάστε καπελάκια, ετοιμάστε σκουφάκια, ετοιμάστε γυαλιά, αντιλιακά και όλα τα υπόλοιπα, τα βατραχοπέδιλα. Σύνεργα για να πάμε στη θάλασσα, παιδιά. Να κάνουμε τις εξορμήσεις μας. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας. Γιατί αλλιώς, άχνα δεν θα βγάλω. Σας το λέω, το ξέρετε. Ο καιρός θα είναι καλός. Αν και θα έχουμε το βοριαδάκι μας και σήμερα. Θα έχουμε 5-6 μποφόρ. Θα τα έχουμε. Θα έχουμε και αύριο βοριαδάκι. Θα έχουμε και μεθαύριο βοριαδάκι. Αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού από εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Τρίτη, που μειώνεται λίγο η ένταση των βορείων βορειοδυτικών ανέμων. Θα έχουμε 3-4 μποφόρ και την Τετάρτη θα έχουμε 3 μποφόρ. Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ανεβαίνει κι άλλο. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, βάλτε και λίγο κάτι έτσι, ένα τικ παραπάνω. Το 33άρι. Βάλτε ένα 35άρι και πλάς. Το εορτολόγιο σήμερα γράφει Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Μακάριος, Μακαρία έχουν την τιμητική τους. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Ανατολή ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά. Ανέτειλε. Θα δύσει στις 20 και 51 η σελήνη είναι 11 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά στο Γιάννη, στον Αρίωνα και στον Τεό. Να μου ζήσεις για πάντα, να τιμάς με παρελάσεις το υποστού σαράδι. Δεν έχω σήμερα κάτι στη λίστα που μου έχει δώσει ο Μανώλης ο Σαντορινέος. Καλημέρα Μανώλη. Δεν έχω κάποια εκκλησία που να γιορτάζει εδώ στην Άξο και περιμένω. Ο Μανώλης μου είπε χθες θα σου φέρω και τη λίστα του Ιουλίου, την έχω έτοιμη. Και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία. Καλώς στη Βασιλικούλα, καλώς στην Πανομερίτησα, το Γιάννη. Καλώς στο Δημήτρη, το Λευτέρη, το Ραντάρ. Για
να σας καμαρώσω, για να σας καμαρώσω. Για στείλτε μου φωτογραφίες, εσείς οι τυχεροί που ετοιμάζεστε να πάτε στη θάλασσα, αν δεν είστε ήδη εκεί. Στείλτε μου φωτογραφικό υλικό να δω πού βρίσκεστε, πώς περνάτε. Εμείς εδώ στο στούντιο, με παρέα εσάς, όλους εσάς.

Συγχαρητήρια στα παιδιά που πήραν τις, σε όλα τα παιδιά πήραν τις βαθμολογίες τους χθες, σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εσάς που τα πήγατε καλά, σε εσάς που δεν είστε πολύ ευχαριστημένοι, σε εσάς που περιμένατε κάτι καλύτερο αλλά δεν σας βγήκε φέτος, μπράβο σε όλους σας παιδιά, μπράβο σε όλους σας για τον αγώνα που δώσατε, για την προσπάθειά σας. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και όσοι δεν τα πήγατε τόσο καλά όσο θα θέλατε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και του χρόνου μπορείτε να προσπαθήσετε ή να κάνετε κάτι άλλο, να επιλέξετε να κάνετε κάτι άλλο. Αυτό που θέλετε μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε να

Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και να καλέσω το φίλο μου τον Νίκο να μου στείλει το ρεπορτάζ από το φούρνο Λαγογιάννη. Θα καλημερίσω όλα τα παιδιά από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου που γύρω στις 9, όχι γύρω στις 9, στις 9, θα ανοίξει τις πόρτες της η Μήλε της Νάξου και θα σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά των σούπερ μάρκετ My Market που βρίσκονται σε 3 σημεία εδώ στην Άξο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη μικρή Ρινούλα και στην όμορφη οικογένεια που φροντίζει τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες και γεννούν αυγουλάκια τα οποία είναι αγνά και νοστιμότατα και με αυτά φτιάχνουμε το πρωινό μας. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στους υπέροχους φίλους από το φραγκόσικο στο Φιλότι που νωρίς και σήμερα ξεκινούν να φτιάξουν τα πιο ωραία πιάτα για μας για να τα απολαύσουμε. Αυτή είναι η χορηγή μας, αυτή είναι η καλύτερη, ο καθένας στον τομέα του, στο δικό του τομέα. Καλώς το φίλο μου το Μαρίνο. Παρασκευούλα ζάχαρη, Μαρίνο.

Λοιπόν, εδώ τα μηνύματα πέφτουν βροχή όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, καλώς την Ευαγγελία, καλώς την Ειρηνοπαρασκευούλα, το Τζανί, τη Στελίτσα από τις Τρίποδες. Καλημέρα, Πανομερίτησα, λέω. Φέρε την τσάντα σου, παιδί μου. Του έχεις λείψει του παιδιού, του έχεις λείψει. Καλώς τον Παντελή τον Εγκαρίτη, καλώς το δάσκαλό μου. Τον κύριο Αντώνη τον Τζιώτη. Καλώς το Μαράκι το Χριστινάκι. Νάτος ο ρεπόρτερ, ο Νίκος. Νάτος, λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο τι τρώμε σήμερα. Μου έχει φωτογραφίσει βιτρίνες. Βλέπω εδώ κάτι ωραίες και παστές πίτσες. Βλέπω κάτι ωραία. Αυτά είναι με σοκολάτα, ε. Πω από τι είναι αυτό. Κάτι ωραία κρουασανάκια με σοκολάτα. Βλέπω σπανάκι φέτα. Αυτό είναι. Πω, πω ρε παιδί μου. Πιτούλα, πιτούλα, σπανάκι φέτα. Βλέπω κοτόπιτα μπροστά μου. Βλέπω με Φιλαδέλφια. Βλέπω με Φιλαδέλφια και ζαμπονάκι. Βλέπω τριγωνάκια μικρά, ωραιότατα τυροπιτάκια. Βλέπω εκείνα τα άλλα που είναι έτσι σαν κουρού, τα μικρά τα τυροπιτάκια. Βλέπω πενιρλί, μίνι πενιρλί, για εσάς που θέλετε να φάτε 4-5. Βλέπω και τα μεγάλα για εσάς που θέλετε να φάτε ένα. Κάτι μπουγάτσες, αφράτες, αφράτες με ζάχαρη άχνη από πάνω. Κάτι ζαμπονοτυρόπιτες. Κάτι κασερόπιτες και γραβιερόπιτες. Όπο, όπο, χαμός γίνεται. Γεμάτες οι βιτρίνες του φούρνου Λαγογιάννη και σήμερα. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί για το καλύτερο πρωινό. Στη χώρα της Νάξου, στις Τρίποδες, αλλά και στην Πλάκα, εκεί που θα πάτε να πάρετε και το πρωινό σας. Ναι, τώρα το φαγητό μόνο του, με ένα καφέ, με ένα φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, ό,τι άλλο θέλετε εσείς, και με χαμόγελα πολλά από τα κορίτσια και τα αγόρια που σας υποδέχονται. Έβγε ρεπόρτερ, κοίτα τώρα, αυτό ήταν ζημιά που μου έκανες τώρα. Μου στείλε πάλι αυτά τα. Είναι κρουασάν αυτό. Που είναι μέσα με. Αυτό είναι μεγάλη ζημιά που μου κάνεις τώρα. Δεν παίρνεις 2-3 να τα προλάβεις, γιατί μετά δεν θα προλάβω να πάρω εγώ. Δεν θα τα βρω ενώ. Κρουασάν με γέμιση σοκολάτα, με γλυκό από πάνω βύσσινο και με ζάχαρη άχνη. Πω! Ζημιά μου κάνεις, Νίκο, ζημιά. Καλώς την Ελενίτσα. Λοιπόν, καιρικές συνθήκες. Για να τσεκάρω λίγο να σας πω πώς θα πάτε σήμερα, με τι καιρικές συνθήκες να διαλέξετε και παραλία να κάνετε μπάνιο. Σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευή, έχουμε βόρειους ανέμους, καθαρός βοριάς. Η έντασή του τώρα το πρωί 5 μποφόρ, προς το μεσημεράκι θα έχουμε ένα εξαράκι. Το βράδυ θα κοπάσει λίγο, ελάχιστα, 5 μποφοράκια και πάλι. Μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς Κελσίου, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Αύριο Σάββατο 31 βαθμοί Κελσίου με βόρειους ανέμους ξανά μέχρι 6 μποφόρ. Ο ουρανός θα συνεχίσει να είναι πεντακάθαρος. Την Κυριακή 5 μποφοράκια, 31 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Και τη Δευτέρα βλέπω τεσάρι στην ένταση του ανέμπου. Βλέπω άνοδο της θερμοκρασίας, μικρή άνοδο, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Πεντακάθαρος ουρανός, όπως και την Τρίτη, με βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ με 32 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Τετάρτη με βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, 33 βαθμοί Κελσίου, καθαρός πεντακάθαρος ουρανός. Το πρωί μόνο της Τετάρτης, που ο μήνας θα έχει πρώτη, έτσι, μπαίνει ο Ιούλιος, θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα, διότι οι βοριάδες θα μας εγκαταλείψουν σιγά σιγά για λίγο, θα πνέουν με δυτικές διευθύνσεις, μετά θα ξαναγίνουν βορειοδυτικοί. Εντάξει παιδιά, καλοκαιράκι, ζέστη, ο βοριάς είναι ευεργετικός ευτυχώς, γιατί βλέπετε τι γίνεται πάνω στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Αγγλία. Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους όσοι έχουν δίκιο και φωνάζουν για να το βρουν, αν και δεν είναι αυτός ο σωστότερος τρόπος, σαν αυτόν εδώ τον άνθρωπο, τέλος πάντων, ο οποίος χτυπιέται. Έμα. Μέχρι να βγει η ελευθερία. Να την η ελευθερία.

Λοιπόν, παίρνω, βλέπω και τα μηνύματα στα υπόλοιπα εκτός από Facebook, Instagram, SMS, Viber, Threads και όλα τα υπόλοιπα. Καλώς την Κατερινούλα, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο καιρός για μπάνιο να είναι καλύτερος. Ναι, κοίτα, εγώ θα το ρισκάρω αύριο να πάω να κάνω την πρώτη βουτιά του φετινού καλοκαιριού. Βεβαίως. Σκέφτομαι να ξεκινήσω από τα Μαλακά. Εδώ έχουμε μια παραλία, Κατερινούλα μου, την παραλία του Αγιώργη, η οποία είναι ρηχή, πάνε τα παιδάκια εκεί. Εκεί θα πάω κι εγώ. Είναι ρηχή, δεν φοβάμαι να κολυμπήσω, απλά είναι πιο ζεστή. Μου το έχουν πει κιόλας, μου το είπε ο φίλος μου ο Μάνος, μου λέει πήγαινε στον Αγιώργη, παιδάκι μου. Μην πας στον Άγιο Προκόπιο, εκεί είναι παγωμένα, είναι πολύ ωραία παραλία, μου αρέσει πολύ ο Άγιος Προκόπιος, αλλά τώρα εκεί εγώ θα κρυώσω, θα με ακούσει όλη η παραλία. Α, θα πάω στον Αγιώργη μου φαίνεται, ή θα πάω νότια. Θα δω, θα τσεκάρω αύριο, θα δω κατά πού θα φυσάει, θα δω ποιες παραλίες θα είναι λίγο πιο ήρεμες, ποιες παραλίες θα είναι πιο ζεστές, θα τσεκάρω και θα κάνω την πρώτη μου βουτιά, λέω εγώ τώρα, θα σας ενημερώσω τη Δευτέρα. Καλημέρα Ρινούλα, καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα στους εθελοντές ξανά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που και σήμερα είναι έξω και τσεκάρουν. Τσεκάρουν για να είμαστε στην ζακέτα θα πάρουν. Βρε, με έχετε βρει μικρή και με δουλεύετε, ε. Εννοείται ότι θα πάρω ζακέτα μαζί μου, είσαι καλά. Και άμα τύχει και καθίσω πιο αργά και νυχτώσει, χωρίς ζακέτα που πάω. Να, την κοινωνά μου που μου στέλνει τις σαντορινιές, τις ντοματούλες, τα ντοματάκια, τα σαντορινιά, πω. Πω, ρε παιδί μου, αυτές είναι φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτές τις φωτογραφίες τις κρατάω για ρεπορτάζ. Νονά, τις κρατάω για ρεπορτάζ γιατί είναι το ντοματάκι, παιδί μου, της Σαντορίνης. Αυτό το εκλεκτό ντοματάκι. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά πάνω. Στους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορεία, ταξί, όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, στο δρόμο, ξέρετε εσείς. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπώ, χρειάζονται όλα, αλληλοσυμπληρώνονται. Ξέρω και κόσμο που λέει, εντάξει ρε παιδί μου, δεν πολύ μπαίνω στη θάλασσα, δεν την πολύ γουστάρω. Ή μάλλον όχι, ψέματα, τη γουστάρω τη θάλασσα, να μπαίνω να κάνω μπάνιο δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά όμως την απολαμβάνω, πηγαίνω στην παραλία, παίρνω το καφεδάκι μου και αγναντεύω τη θάλασσα. Και αυτό μια χαρά είναι. Που θα ανταμώσουμε το ίδιο και θα πούμε καλημέρα το πρωί. Καλημέρα στα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Καλημέρα Γιώργο, Ειρήνη, σε όλα τα υπέροχα παιδιά που βάζουν στόχο και τον πετυχαίνουν κάθε μέρα όμως.

0: μέτρα βράδια και σκατά χάδια.
1: Να τα και τα παιδιά από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, Νάτος και ο Γιώργος.
0: Μια ρημάδια σαν γύρω στο πλάι σου να αποκοιμηθώ. Δεν είμαι ο μόνος που το πιέζω χρόνος.
1: Καλησπέρα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Τι θερμοκρασία έχετε, Γιώργο, σήμερα? Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό από το χθεσινό, το 14 που μου στείλες χθες. Μήπως κάνει περισσότερο κρύο σήμερα? Για πες, για πες. Τριαντάρι εμείς εδώ σήμερα.

ντοματούλες μόλις τις μάζεψε η νονά μου. Ήταν στο χωράφι δηλαδή πρωινή τύπησα. Πω ρε παιδί μου, καλά, αυτές τώρα τι θα τις κάνεις? Θα κάνεις, γιατί είναι πολλές βλέπω, έχεις παραγωγή φέτος. Θα τις κάνεις πελτέ, τι θα κάνεις? Καλά, πόσες σαλάτες θα φας, δεν γίνεται. Πόσες θα γεμίσεις, δεν γίνεται. Πελτέ θα κάνεις, άρε τυχερή, άρε τυχερή. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα στους τρίτους σε δράση, εκεί στην Τρίπολη. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γνώρισα στην Αμοργό και πολύ.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Και πού, δεν έχω καλημερίσει τα πιτσιρίκια ακόμα, γιατί καθυστερώ τώρα το καλοκαίρι για να ξυπνήσουν τα περισσότερα τουλάχιστον. Έχουμε φτάσει όμως τα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Άμα σας λέω εγώ είναι αυτό το 2ωρο το πρωινό, το 2ωρο της ημέρας που περνάει πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα.
1: Αναμένεται να φτάσει στους 48
0: βαθμούς. Όχι και 48, είπαμε ρε παιδιά, είπαμε. Έλεος, δηλαδή 48 βαθμοί και λίγο θα ψηθούμε. Πάμε όλοι μαζί όμως σε μια παραλία. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Και από παραλίες άλλο τίποτα στις Κυκλάδες. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα Μελβούρνη.

0: παραλία.
1: Άνα, γεια σου. Λοιπόν, πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στην Αθήνα. Εκεί στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας γενικότερα. Ψάξτε να βρείτε, ψάξτε να βρείτε μια παραλία. Θα τη βρείτε. Κάπως χθες μου στείλανε κάτι φωτογραφίες από παραλίες της Αττικής. Ωραία είναι. Στη Σαντορίνη μου λέει Βαγγελιό. Καλημέρα, Βιβί. Καλημέρα, Αντώνη. Για Γιώργο, Ξένια. Φυσά, φυσά λέει στην, στη Σαντορίνη. Τον άλλο μήνα βλέπεις εσύ μπάνιο. Μη με απογοητεύεις, παιδάκι μου. Μη με απογοητεύεις. Μήπως να κάτι φορήσω πριν τελειώσει αυτό ο μήνα. Αλλά θα μου πεις τώρα 26 μήνα σήμερα. Δεν προλαβαίνω. Οπότε τον άλλο μήνα μπάνιο μαζί. Δεν ξέρω πού όμως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πάμε στο καμάρι, λες. Να πάμε στο κάτω στον περίβολο, στην Περίσσα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Γιώτα στην Περίσσα. Στον περίβολο μάλλον. Το ίδιο πράγμα είναι. Πώς λέμε εμείς εδώ, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα Πλάκα, κάπως έτσι. Περίσσα, περίβολος, Αγιώργης και στη Σαντορίνη. Καλώς τον Παντελή το φίλο μου. Καλημέρα στα Μάτι. Να το τωρινάκι το αμοργιανό και ένα αξιώτικο μαζί. Από τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα, μαράκι. Παγουρίνο. Γιάννη Βλαχάκη, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, θα τον έχουμε το Γιάννη κοντά μας. Να δούμε τα νεότερα και έχουμε πολλά. Α, έχουμε και λογοδοσία, ε. Α, παιδιά, θα σας πω στη συνέχεια τι θα συζητηθεί απόψε. Για να συντονιστείτε. Τι εννοώ να συντονιστείτε, θα το καλύψουμε βεβαίως. Live από το Facebook του Naxos Press. Γιατί έχει πολύ σημαντικά θέματα και σήμερα, ναι. Και μάλιστα το πρώτο θέμα το βάζει ο κύριος Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, ζητώντας ενημέρωση για το σχεδιασμό των μελετών και των έργων στην Απείρανθο μετά την κήρυξη της κοινότητας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών του προηγούμενου Φεβρουαρίου. Θυμάστε εκείνη την. Αλλά και τον τρόπο εξασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων. Ο κύριος Κορές θα βάλει θέματα που σχετίζονται με την αντιπυρική προστασία. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τον κύριο Γριλάκη, ο οποίος ανοίγει συνολικά το κεφάλαιο του κυκλοφοριακού και της οδικής ασφάλειας. Θα ζητήσει ενημέρωση για τη δημιουργία προσωρινών πεζοδρομίων σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας, παρεμβάσεις σε επικίνδυνες διασταυρώσεις, βελτίωση και οργάνωση χωρών στάθμευσης στη χώρα και στα χωριά. Η κυρία Μουστάκη, η κυρία Κατερίνα Μουστάκη θα επαναφέρει το θέμα της παράνομης χωματερής στις Ρίκες, ζητώντας να πληροφορηθεί ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Δημοτική Αρχή ώστε να σταματήσει η επέκταση μέσα στην προστατευόμενη περιοχή Νατούρα της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου. Ο κύριος Πολυκρέτης, ο Μανώλης ο Πολυκρέτης, θα ζητήσει ενημέρωση για την κατάσταση του πλακόστρωτου από το ΚΤΕΛ μέχρι το Ναό του Απόλλωνα, αλλά και της παραλίας Βίντζη. Στο λιμάνι της Νάξου επικεντρώνεται η ερώτηση του Αντώνη του Πιτερά με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό πτώσης μεταλλικής πόρτας σε χώρο της λιμενικής ζώνης. Θα ζητήσει να ενημερωθεί ποιες ενέργειες έχουν γίνει ή έχουν ζητηθεί για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των υποδομών της βασικής πύλης εισόδου του νησιού. Ο κύριος Βάβουλας θα βάλει στη λογοδοσία τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής του Πολυχνίου, που περιλαμβάνει Ορκό, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Αλικό, Πυργάκι. Θα κάνει λόγο για σημαντική οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των δημοτικών υποδομών, και θα ζητήσει ενημέρωση για το σχεδιασμό δημιουργίας πλατείας, παιδικής χαράς, νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Και ο πρόεδρος, εντάξει, ο κύριος Χωριανόπουλος είναι ο πρόεδρος που βάζει συνέχεια και καλά κάνει, βάζει θέματα στην λογοδοσία. Δεν έχουμε δει τους πρόεδρους όλων των χωριών να βάζουν θέματα, λυπάμαι γι' αυτό, θα το ήθελα. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορονίδας, ο κύριος Χωριανόπουλος, θέτει το ζήτημα της συντήρησης των αγροτικών δρόμων της περιοχής και θα ζητήσει να υπάρξει ενημέρωση για το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση της λογοδοσίας, γιατί τα θέματα, εντάξει, τα ακούσατε, είναι πολλά και χρονίζουν, τα ξέρουμε, παιδιά, τα ξέρουμε χρόνια τώρα. Άντε να δούμε, θα παρακολουθήσουμε, θα καταγράψουμε και θα σας μεταδώσουμε live, παρακαλώ, μέσα από το Facebook του Naxos Press, για να έχετε πιο άμεση πρόσβαση τη συνεδρίαση της λογοδοσίας. Η ώρα είναι στις 7, νομίζω. Σας τα είπα νωρίς για να ξέρετε. Να ξέρετε. Τη Δευτέρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφω αμέσως μετά για να γυρίσω το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Λίγα πρωτοσέλιδα. Δυστυχώς η είδηση της ημέρας, η πρώτη είδηση της ημέρας, σχετίζεται με το σεισμό στη Βενεζουέλα. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Δεν είναι πραγματικά, η κατάσταση είναι απελπιστική. Επικρατεί χάος μετά το διπλό σεισμό. Διπλό σεισμό με λίγα δευτερόλεπτα διαφορά. Ψάχνουν στα συντρίμια οι άνθρωποι για χιλιάδες αγνοούμενους. Απελπισία, πόνος. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τι να πω τώρα, μεγάλη θλίψη, μεγάλος πόνος. Δεν είναι, παιδιά, η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 235 μέχρι στιγμής. Υπάρχουν ισοπεδωμένες πόλεις, υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, φόβοι για χιλιάδες θύματα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολλοί, έχουν δηλωθεί, νομίζω, ήδη 29.000 αγνοούμενοι.

0: Μα
1: ξέχασα το πιν.
0: Άκου τώρα.
1: Το μα είσαι σπίτι.
0: Να έχεις λεφτά και να ξεχάσεις το πιν. Γιατί υπάρχει και το άλλο, το χειρότερο. Να θυμάσαι το πιν, αλλά να μην έχεις λεφτά. Καλώ στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα, Κωστή.
1: Το μα είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει.
0: Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το τραγούδι. Εδώ οι άλκες της, πάμε Χαβάη, τι λέτε? Είναι πάρα πολύ κοντά η Χαβάη, παιδιά. Πάρα πολύ κοντά. Λίγα μόλις χιλιόμετρα. Πολύ λίγα όμως. Η παραλία καλέ, η Χαβάη, εδώ έχουμε και στην Άξο Χαβάη. Έλα μην τρελαθούμε τώρα. Α, τρέχουμε τώρα στην άλλη άκρη, αφού έχουμε Χαβάη και εδώ. Και μάλιστα εκεί στη Χαβάη, στη μακρινή τη Χαβάη, θα λένε σαν να είσαι στην Άξο. Να και εμείς εδώ, σαν να είσαι στην Άξο. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3. Στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση.
5: Νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη.

0: Στο κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Στη θάλασσα, στη θάλασσα. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Τρεχάτε ποδαράκια μου στη θάλασσα. Είτε κολυμπήσετε είτε όχι. Παιδί μου, η άβρα της θάλασσας, η μυρωδιά της θάλασσας σου αλλάζει τη διάθεση. Άμα είσαι λίγο στραβωμένος ή στραβωμένη, άμα πας στη θάλασσα ισιώνουν όλα. Τα στραβά γίνονται ίσια. Εδώ είμαστε, Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Επαναλαμβάνω, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε πρωί. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου, στη μαμά Ελένη, τη φιλοτήτησα. Στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα. Στις κυρίες Μαρία, Κούλα, Μαρίνα, Κυριακή, Μαρούσα. Στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Πίτσα, στην κυρία Ρίνα, στην κυρία Ματούλα. Όλες οι κυρίες. Στην Ξανθή και στο Μανώλη. Νάτος και ο Κώστας. Βρε Κώστα, σε θέλω, θα σε πάρω τηλέφωνο, κάτι σε θέλω, Ζανάδο. Πολιτική προστασία κι αυτός, πολιτική προστασία. Πού είσαι, Κώστας, θα σε πάρω. Νάτος και ο Δημήτρης, ο φιλοτήτης. Νάτος.

μπαίνει στο αυτοκίνητο, βάζει τέτοια μουσική, βάζει ραδιόφωνο, βάζει ραδιοφωνία και κλαβ. Τραγουδά κιόλα. Εντούγρου για τη θάλασσα. Πού είσαι, Γιώργη? Και στο βορρά πάνω στη Βέρεια, τι κάνετε εκεί πάνω?

Λοιπόν, πάμε, τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω για να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Τι συνέβη σαν σήμερα, στο παρελθόν όμως. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, σας το υπόσχομαι, μισό λεπτό. Να, ας πούμε, να τώρα, κοίτα. Το 1483 ο Ριχάρδος ο Τρίτος λέει γίνεται βασιλιάς της Αγγλίας. Να μην το ξέρετε αυτό? Να σας ρωτήσουν και να μην το ξέρετε? Όχι, δεν το επιτρέπω. Καλά μας τα από ο Μιχαλάκης. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε οι Λοκομόντο τώρα. 80's. Ο Φρανσίσκο Πιθάρο. Όπω έχω προφορά έτσι. Δολοφονείται στη Λίμα από το γιο του πρώην συντρόφου του και μετέπειτα ανταγωνιστή του, Ντιέγο Ντε Αλμάγρο. Αυτό έγινε το 1541. Πάμε. Νιώθω σαν γεφύρα που ενώνει δύο εποχές, συνέχεια στρες. Ο Γουλιέλιμος ο Τέταρτος. Αυτός έγινε βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου σαν σήμερα το 1830, λέει. Παρών με το χθες βλέπω τον Κόνορ Μακγκρέγκορ να τη στρώει από το σουμπλάκο. Το πρέπει να μην φτάνει το Δημήτρη Σαραβάκο. Την Αντέλ σε ένα κρέλ να ακούει πολύ. Το ουδέτερο κράτος του Αγίου Μαρίνου βομβαρδίζεται κατά λάθος από τη Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία με αποτέλεσμα τον θάνατο 35 πολιτών κατά λάθος. Αυτό συνέβη το 1944. Η Μαδαγασκάρη αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία σαν σήμερα το 1960.

Το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy δηλώνει σε ομιλία του «Είμαι Βερολινέζος». Υπογραμμίζοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δημοκρατική Δυτική Γερμανία αμέσως μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, υπό την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση Ανατολική Γερμανία. Ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη, η Ινδιάνα, την τελευταία του συναυλία σαν σήμερα, το 1977. Τύση 189 της Air Canada βγαίνει εκτός διαδρόμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τορόντο και συντρίβεται σε χαράδρα. Δύο από τους 107 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Αυτό έγινε το 1978. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος αποκαλύπτει το τρίτο μυστικό της Φάτιμα. Αυτό έγινε το 2000. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να την κυκρία πίτσα μου. Καλημέρα, λέει, σε εκείνους που μας αγαπούν όπως είμαστε, σε εκείνους που απλώνουν πάντα το χέρι τους, σε εκείνους που είναι πάντα εκεί χωρίς δικαιολογίες και γιατί. Σωστή!

Περιμπότ, Ρίο Αντίριο, πού είσαι Πινελόπη, πού είσαι? Στην εξυπνήση. Το έχω κάνει αυτό το δρομολόγιο πολλές φορές. Ρίο Αντίριο και Αντίριο Ρίο. Φοράει στράι και καρφώνει. Εκείνο τον παλιό, τον καλό, τον καιρό παλιό. Πολύ λοιπόν, δεν ήταν πολύ παλιός, τώρα πώς κάνετε έτσι. Είναι μεγάλη, λέει, δεν είναι, λέει, και σαν την Πελοπόννησο. Τότε, στα φοιτητικά χρόνια, στην Πάτρα. Καλημέρα, Ρένα, Αποστόλη, Θωμά. Νελοπάκι.

Σε εσάς που προλάβατε τα 80's καλά-καλά όμως, δηλαδή μπορούσατε να τα ζήσετε γιατί ήσασταν τέλος πάντων σε μια ηλικία που μπορούσατε να καταλάβετε πολλά πράγματα. Και όχι μικράκια, αλλά και τα 90's πολύ ωραία ήταν. Έτσι όπως το πάμε, κάθε δεκαετία πίσω λέμε κάθε πριν και καλύτερα. Άντε τώρα να τα έχουμε πει τόσες φορές, να εξηγήσεις ένα πιτσιρίκι, να πεις μάλλον σε ένα πιτσιρίκι όλα αυτά, θα σου πει τώρα τι λες, από πού ήρθες, από ποιον, από αυτό, από πού μας ήρθες εσύ, από άλλο πλανήτη, από άλλο πλανήτη. 43 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Να πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα. Γρήγορα όμως, το κυριολεκτός αυτό που λέω. Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. Στοχαστής φιλόσοφος, καθηγητής φιλοσοφίας. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 19 παρακαλώ γλώσσες. Ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962, σπουδαίος αγαπημένος για μένα Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. 1968 γεννήθηκε ο Πάολο Μαλντίνι, Ιταλός ποδοσφαιριστής. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης, Έλληνας πετοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1977. Ο Ντερόν Ουίλιαμς, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1984. Και τέλος, αν σήμερα το 2005 γεννήθηκε, λέει, η Αλεξία, είναι πριγκίπισσα της Ολλανδίας. Και έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Φρανσίσκο Πιθάρο, το λέω γιατί μου αρέσει η προφορά μου, το είδαμε και στα γεγονότα, Ισπανός κατακτητής το 1541. Γεώργιος ο Τέταρτος, βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, έφυγαν σαν σήμερα. Το 1830. Ο Παναγιώτης Ευστρατιάδης, Έλληνας αρχαιολόγος, έφυγε το 1888. Ήταν γενικός έφορος των αρχαιοτήτων του κράτους τον 19ο αιώνα ο Ευστρατιάδης. Ο Πάνος Κόκας, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης, έφυγε σαν σήμερα το 1974. Ο Νικόλαος Κυριαζίδης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε σαν σήμερα το 2014. Και τέλος, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χαρίλαος Μπούσιος, Έλληνας πολιτικός επίσης από τη Θεσσαλονίκη, χρημάτισε και βουλευτής Πιερίας με την ΕΔΑ και εν συνεχεία ήταν πολιτευτής με την Ενωμένη Αριστερά και με το ΚΚΕ. Ο Μπούσιος έφυγε από τη ζωή το 2019. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, κλείσαμε και αυτήν εδώ την ενότητα, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σωστό και αυτό, νονά μου, διότι λέει και αυτοί που έζησαν τα 80's, τα 90's και ούτω καθεξής, τα ίδια έλεγαν με αυτά που λένε τα πιτσιρίκια σήμερα στις γιαγιάδες τους για το παρελθόν. Είναι αυτά που λες τώρα, τι κινέζικα ακούω, οπότε ναι, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Απλά ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε περάσει από το ένα άκρο πολύ γρήγορα στο άλλο. Η τεχνολογία έχει συμβάλει στο να... Ρε παιδί μου, ακούς σήμερα πιτσιρίκι να μιλάει και δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Δηλαδή χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις, τις περίεργες, τα αυτά, που χρειάζεσαι μετάφραση. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς δεν χρειαζόμασταν μετάφραση, κακά τα ψέματα.

Είμαστε ήδη στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε στη διάθεσή μας 13 λεπτά για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επειδή είναι Παρασκευή και επειδή θα κάνει ζέστη και επειδή το Σαββατοκύριακο θα σας συναντήσω πολλούς από εσάς στην παραλία και επειδή ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνο τον καιρό, παρέα με φίλους, όπου

Τυχεροί αυτοί που σήμερα θα βρεθούν στη Σκηνούσα. Ξεκινά σήμερα η γιορτή της Φάβας. Μιλήσαμε χθες με τον κύριο Μενδρινό, μας μετέφερε το κλίμα. Σήμερα έχει τις δράσεις, αύριο Οικονομίδης Σπανού. Χαμός θα γίνει στη Σκηνούσα.

πείτε μου, πείτε μου. Δεν ξεκινά η μέρα πολύ καλύτερα με μουσική. Δεν ξεκινά η μέρα πιο ευχάριστα. 10 λεπτά έχουν μείνει για το ακριβώς της ώρας και πολλοίς κόσμος και κοσμάκι σε λίγο θα ξεκινήσει τη δουλειά. Στις 9. Αλλά άμα έχεις, παιδί μου, τραγουδήσει λίγο το πρωί, άμα έχεις, τέλος πάντων, ξεκινήσει την ημέρα με καλή διάθεση, με ένα καφέ ωραίο. Κοίτα, ο Άδωνης δεν υπάρχει πια και να υπήρχε θα μας έπεφτε λίγο μακριά, αλλά υπάρχει ο φούρνος Λαγογιάννη. Υπάρχει το φραγκόσικο στο οποίο μπορούμε να πάμε να πιούμε καφεδάκι στο Φιλότι. Στην δροσούλα κάτω από τα πέφκα.

βλέπω μία ανάρτηση μπροστά μου από τον κύριο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Στη Σύφνο, λέει, σήμερα και στον υπέροχο Πλατή Γυαλό, εκεί που χρειάζεται ενίσχυση, υδροδότηση, και ο Δήμος Σύφνου δούλεψε και ετοίμασε το έργο για το οποίο μας κατέθεσε την σχετική πρόταση για χρηματοδότηση. Ο Δήμος Σύφνου έχει από σήμερα στη διάθεσή του τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου, το ποσό των 1,1 εκατομμυρίων ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφερειάς μας. Μια νέα μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 1.000 κυβικών ημερησίως θα ενισχύσει την υδροδότηση του νησιού και είναι εξαιρετικά σημαντική η πρόνοια για την ταυτόχρονη εγκατάσταση και διασύνδεση με τη μονάδα αφαλάτωσης ενός συστήματος φωτοβολταϊκών για την ηλεκτροδότησή της, ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος του παραγόμενου νερού. Αυτό το παράδειγμα του Δήμου Σύφνου, λέει ο κύριος Χατζημάρκος, αποδεικνύει ότι η κλιματική κρίση συχνά γίνεται άλοθη για την έλλειψη σχεδιασμού. Η τεχνολογία υπάρχει, οι λύσεις είναι τεχνικά δοκιμασμένες και είναι θέμα καλής διοίκησης, ο σχεδιασμός και ο σωστός προγραμματισμός για την αποφυγή της επόμενης κρίσης. Συγχαρητήρια, καταλήγει ο κύριος Χατζημάρκος, στο Δήμο Σύφνου, για την άρτια προετοιμασία του έργου. Η καλή δουλειά πάντα επιβραβεύεται.

έχω μπροστά μου τους πρώτους των πρώτων στην βαθμολογία από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δίδυμα από την Ρόδο. Ο Ανδρέας λέει με 19.800 αμόρια, από την Ηλία παιδιά, οι πρώτοι των φετινών πανελλαδικών μοιράζονται την πορεία τους κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, τις θυσίες, τα συναισθήματα και στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Και το μήνυμα, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Οι πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Αυτό λένε τα παιδιά. Ξανά το καλοκαίρι, βρε Χατζηγιάννη. Βρε Μιχάλη, επιμένεις έτσι, επιμένεις. Κάτσε ρε παιδάκι μου, κάτσε να μιλήσει και κανένας άλλος. Κάτσε να μας τα πει εδώ η Αλέξια που τα λέει καλά. Μα. Και εσύ καλά τα θες, δεν λέω. Αλλά δεις,

Λοιπόν, σε δικαιολογώ σήμερα, Δέσποινα. Δεν θα σου βάλω απουσία, Βαγγέλη. Σήμερα δεν βάζουμε απουσίες, παιδί μου. Δεν βάζουμε απουσίες. Έχω καλή διάθεση. Παρούσα και η Δέσποινα, λίγο καθυστερημένη. Λίγο. Δεν ξέρω, με έχουν πιάσει καλοσύνες μου. Σήμερα εκμεταλλευτείτε το. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχει απουσία σήμερα. Πάμε θάλασσα, πάμε.

Πού είσαι, Γιώργο, δεν μου έχεις δώσει ρεπορτάζ από την Αυστραλία να μου πεις τι θερμοκρασία είχε εκεί κάτω. Καλημέρα στο Ράδιο Σπάρτη, που μας αναμεταδίδει κάθε μέρα. Ζέστη, ζέστη. Τι καιρό έχει πάνω, τι θερμοκρασία έχει πάνω στην Αθήνα για σας που είστε. Ρωτάω τους Αθηναίους και τις Αθηναίες.

0: Ζέστη, ζέστη. Μα έφυγες από την Άξο, παίρνε από το μαρούλι να πάρεις ένα air conditioning εκεί πέρα, να είναι αυτό ενεργειακό, να είναι τέλος πάντων με τις προδιαγραφές που χρειάζονται, να μην γες πολύ ρεύμα και να σου δροσίζει και το χώρο. Στάπα, δεν μ' άκουσες. Όταν θα κατέβεις. Πού θα πας να πάρεις ηλεκτρικές συσκευές? Στο Μαρούλι, εννοείται. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλι. Έτοιμη, σε λίγο, σε δύο λεπτά ανοίγει η πόρτα. Μη σας πω ότι έχει ανοίξει ήδη. Και σας περιμένει να πάτε να δείτε τα καλύτερα. Από ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Και διάφορα έτσι περίεργα που θα σας κάνουν την καθημερινότητά σας καλύτερη και που δεν ξέρετε ότι υπάρχουν συσκευές για το σπίτι. Ναι. Ετοιμάζονται στη Σαντορίνη να κάνουν λίλη περατζάδα στα φυρά. Έχουν και γιορτές αποφύτησης στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Οι μαθητές, λέει, εκεί θα κάνουν για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Μιλήσαμε προχθές. Και για τη Σαντορίνη μιλήσαμε με τον κύριο Στεφάνου. Και για τη Σύρο μιλήσαμε και για την Άξο και με τον κύριο Μαργαρίτη. Λοιπόν, τα παιδιά της, του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στην Σαντορίνη ετοιμάζονται να κάνουν γιορτή αποφύτησης και έχουν κάνει και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Με αφιέρωμα κατά κάποιο τρόπο στην παράδοση της Σαντορίνης. Θα είναι η Πανομερίτης εκεί, καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει, χαμός θα γίνει. Και αύριο ετοιμάζονται και για την περατζάδα του στα φυρά, με καντάδες, με χορούς, με γλυκίσματα, με ηχοχρώματα, με, δεν συμμαζεύεται ρε παιδί μου, δεν συμμαζεύεται σου λέω. Θα τρελαθούν πάλι οι επισκέπτες, θα τρελαθούν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, εσείς ξέρετε, εδώ γιατί μετά θα τσεκάρω. Θα τσεκάρω.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung. Και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
7: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
8: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
7: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Ευχαριστώ τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Ό,τι λέω ρε παιδάκι μου, ωραία, ωραία, ξεκίνησα, συγχύστηκα πρωί-πρωί. Έκανα το λάθος και άνοιξα τα πρωτοσέλιδα. Τα δώρα του Τραμπ στην Άγκυρα είναι ένα από τα πρώτα θέματα της Καθημερινής. Καλά τα λέει η Καθημερινή. Συγχύστηκα με τα δώρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα καν. Και εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Πω ρε παιδιά, τραγικό. Εκατοντάδες νεκρούς που δεν αποκλείεται μάλιστα να αυξηθούν κατακόρυφα, αφού οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε χιλιάδες. Άφησε πίσω του το διπλό χτύπημα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξε τη Βενεζουέλα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ελλάδας η ώρα, έτσι. Ευτυχώς ήταν 6 ώρα το ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί θα ήταν, δηλαδή, αν τώρα λένε κάποιοι ότι θα έχουν, ξέρω εγώ, από 10 μέχρι και κάνουν λόγο και 30 και 50 χιλιάδες νεκρούς, αν ήταν νύχτα, αυτός ο αριθμός θα ήταν πολύ πιο μεγάλος. Ήταν 6 ώρα το απόγευμα στη Βενεζουέλα, οπότε, εντάξει, ναι. Εντάξει, ήταν πολλοί κόσμος εκτός σπιτιού, τέλος πάντων, ήταν έξω στον δρόμο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ξανά. Μάλιστα, έχουμε και αυτά. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο, τα είδαμε αυτά χθες. Φεύγω από την Καθημερινή, βλέπετε το κάνω γρήγορα πλέον, όλο αυτό με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στα νέα ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες? Για το πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Για το δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Για το τρίτο πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Και για το τέταρτο πεδίο, σταθερότητα αλλά και ελαφριά μείωση στις υψηλόβαθμες. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινα, είπε ο Τραμπ, αλλά θα του κάνω τη χάρη. Δεν θα πήγαινα, αλλά τέλος πάντων, και αυτός. Θα του κάνω τη χάρη, ρε παιδί μου, γιατί είμαι και εγώ καλός άνθρωπος, είναι και αυτός φίλος μου, είπε ο Τραμπ. Και δύο πρόεδροι, 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα. Σε μία ώρα, χιλιάδες νεκροί, τραυματίες και οι αγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. Τα είδα και αυτά χθες το βράδυ στα δελτία ειδήσεων και είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, απογευματινή πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά, οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας της απογευματινής σήμερα. Φόβοι μέχρι και 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες αγνοούμενοι μετά από τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σε δύο λεπτά προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδια στη σχολή δοκίμων. Ξεκρέμαστη 40.000 παχύσαρκη λόγω του προλαμβάνω. Όχι λόγω του προλαμβάνω. Ξεκρέμαστη 40.000 παχύσαρκη του προλαμβάνω. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται λόγω Ταμείου Ανάκαμψης τα προγράμματα. Αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Φόβοι μέχρι και για 100.000 νεκρούς. Αυτό είναι το πιο άσχημο σενάριο. Από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες αγνοούμενοι που σε δύο λεπτά οι σεισμοί αυτοί προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Επικήρυξη 5,33 ευρώ για τους λαγοκέφαλους και επιδότηση 12 λεπτά το λίτρο στο αλλιευτικό πετρέλαιο τον Ιούνιο για τους επαγγελματίες ψαράδες.

0: Ταυτόχρονα παίρνω και τα μηνύματά σας. Νάτος και ο φίλος μου ο Ανέστης εδώ είναι όπως κάθε μέρα άλλωστε. Καλώς τον το φίλο μου τον Ανέστη. Συνεχίζω λοιπόν, πάω παρακάτω, πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο.
1: Λέξεις που σου τραγούδανε και την αλήθεια σου ξεχνούν.
0: Πάω γρήγορα στην εφημερίδα των συντακτών. Φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με ένα 15χρονο νεκρό. Ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικες τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην εφημερίδα των συντακτών η Αγγελική Καρδαρά του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ. Βενεζουέλα φόβηγε εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Έκθεση από τη ΓΕΣΕ. Δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Κάτι σημαίνει αυτό. Πανελλαδικές άνοδος σε ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές. Μουντιάλ. Η μάχη των μεγάλων σκόρερ απόψε για την πρωτιά στον Όμιλο. Θα μας τα πει ο Λιανός μαζί με το Βλαχάκι το μεσημέρι αυτά. Ριζοσπάστη, στο δίλημα τα κέρδη ή ζωές μας απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό ΚΚΕ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Με μεγάλο ενδιαφέρον η ημερίδα για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κράτος πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Και κλείνω με τον ελεύθερο τύπο για να δω τι γράφει σήμερα, για να δω.

Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου σήμερα, σαν σέρι βάσης των ΑΕΗ, πανελλαδικές, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψήφιους. Επίσης, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, και εικόνες αποκάλυψης φόβη για χιλιάδες νεκρούς Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο Μέγκα σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Αυτές τις ειδήσεις. Όχι ιδιαίτερα αναλυτικά μπορώ να πω, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα, είπαμε μην τρελαθούμε κιόλας. Θα τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

οι ωραιότερες διακοπές. Πάρε το σάκο στον ώμο και φύγαμε. Χωρίς πρόγραμμα, ε. Αυτά τα κάναμε κάποτε. Γιατί δεν τα κάνουμε πια? Χωρίς πρόγραμμα, με. Γιατί όχι? Μια χαρά. Οι καλύτερες διακοπές είναι αυτές. Ανεμελιά, ωραιότατα πράγματα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Μετά τις 9. Θα πάμε σε λίγο να δούμε λίγο όμως πιο αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, τα γεγονότα της ημέρας. Προς το παρόν, άλλο ένα τραγούδι. Έχω ανοίξει πάλι σήμερα το ντουλάπι, το σεντούκι και έχω κάνει ανασκαφές και έχω βγάλει τραγούδια από το παρελθόν. Ανούλα από τα παλιά.

Έχω και τους φίλους μου εδώ που μου βοηθάνε, όπως ο Μαρίνος για παράδειγμα, που κάνει και αυτός κατά καιρούς ένας καφές και βοηθάει. Λοιπόν, να καλημερίσω τα πιτσιρίκια τώρα, γιατί θα έχουν ξυπνήσει τα περισσότερα τουλάχιστον. Θα έχουν ανοίξει ραδιόφωνο οι γονείς, μπορεί κάποιοι να τα πηγαίνουν και στη θάλασσα να είναι στο αυτοκίνητο. Οπότε θα ακούνε, οπότε θα καλημερίσω την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας. Θα καλημερίσω την Ιουλιανή και τον Μιχάλη και τον Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Την Κωνσταντίνα και τη Μαρία τα διδυμάκια, που πήρα και τη φωτογραφία σήμερα το πρωί από τον υπέροχο μπαμπά. Κάποια χρόνια πίσω, όχι πολλά, αλλά πώς μεγαλώνουν ρε παιδί μου τα παιδιά, πώς μεγαλώνουν. Καλά να είναι να μεγαλώνουν. Την Τριανταφυλίτσα και το Γιάννη, το Βασίλη του Μιχάλη, τη Μαρία, την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Το Γιαννάκι από τη Σύρο. Τη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Θα πάνε φέτος, θα ανέβουνε πάνω προς τα πάνω, προς την Εύβοια, Βαγγελιό. Την Άντζελα από την Αθήνα, τη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, τη Γαλαναδιώτησα που έχει στολισμένο τον μπαλκόνι μετά από τα γενέθλιά της, ακόμα και καλά που κάνει. Τη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτισα, τη ζωγράφο μας. Έχουμε μια ζωγράφο στην παρέα μας. Μας κάνει ωραίες ζωγραφιές, μας τις φέρνει εδώ, μας δίνει και το φιλί, το όμορφο, το ωραιότερο δώρο. Ειρηνούλα, Ειρηνούλα, η χορευταρού, η Αγερσανιώτισσα, που γυρίζει εκεί στα χωράφια, τα αγερσανιώτικα, στα κτήματα. Και είναι εκεί με τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες και κάνουν αυτά τα βγουλάκια τα υπέροχα της πτηνοτροφικής Νάξου. Το Βασίλη και τον Αριστίδη, τον Δημήτρη και τον Μάρκο, τον Ιωσήφ και τον Κωστή Δαβίδ. Καλημέρα σας. Βασιλικούλα Μαράκη και Γιωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Καλημέρα. Αντώνη και Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Εριέτα, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Η Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Η Στεφανίτσα, της Γαριφαλιάς. Ο Δημήτρης και η Νάγια, της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη. Ο Γιάννης και ο Θοδωρής Εφραίμ, της Σοφίας. Ο Κωνσταντίνος και ο Μάνος και η Ευελίνα και οι φίλοι τους, η Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνας, ο Δημήτρης της Φελίσιας. Καλημέρα Λάμπρο και Γιάννη του Νικόλα. Καλημέρα Κωνσταντίνε Σπάιντερμαν και Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Καλημέρα Σταυρουλάκη του Ανδρέα και Μελίνα του Άλεξ. Γιάννη, Ραφαήλ και Μαριεύη της Λιάνας. Δημήτρη της Κωνσταντίας, Λευτέρη και Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Ωραία η Αμοργός, Ειρήνη μου, ωραία η Αμοργός. Νίκο και Γιώργο του Βασίλη. Αντωνίτσα, Μαρία Ζωή και μικρέ Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη. Μιχάλη και Θοδωρή της δικής μας οικογένειας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα φίλη Άννα μου.

Λοιπόν, τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου δίνουν το παρόν. Θα πάνε? Γιατί, για πες, για δώσ' μου τις πληροφορίες για να ξέρω, πρέπει να αλλάξω ύφος, πρέπει να αλλάξω στυλ, πρέπει να... Ενημέρωσέ με, μη με κρατάς στα σκοτάδια, ραντάρ, μη με κρατάς στα σκοτάδια. Άσε να σας στείλω το τραγούδι σας τώρα, έτσι να το χαρείτε.

Ραντάρ μου έχει γίνει λίγο κρυψίνου τώρα τελευταία και πρέπει να, να κάνω κάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μου τα λες τελευταία στιγμή. Κανόνισε να σου πάρει τη θέση η Πόπη. Κανόνισε. Θα βγαίνετε να πάρετε και τον αέρα σας. Ωραία, λοιπόν, θα βρω κάτι άλλο, θα βρω κάτι άλλο. Προς το παρόν σας στέλνω το τραγούδι σας, αυτό που σας αρέσει πολύ εσάς και αυτό το... Το χορεύετε, το χορεύετε.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, όσο το πάτε και πιο κοντά στο φούρνο Λαγογιάννη το πάω. Όλο γύρω-γύρω από το φούρνο Λαγογιάννη το πάτε. Ρε χαμός θα γίνει. Θα έχετε εκεί φούρνο Λαγογιάννη δίπλα σας, χαμός θα γίνεται κάθε μέρα. Να τα κεράσματα, να τα γλυκά, να τα αυτά, τα χειρόπιτες, οι σπανακόπιτες, οι μπιφτεκόπιτες. Χαμός θα γίνει. Α, δεν υπάρχει άλλος. Και με ένα σμάρο δυο τριγώνια θα έρχεται ο άλλος εκεί να κάνει τέλος πάντων τα χαρτιά του. Θα περνάει και από το φούρνο Λαγογιάννη να φάει κάτι της. Διότι με αυτά που θα τους λέτε τίποτα, η εφορία σας είναι τόσο πρέπει να έχεις φάει καλά για να τα αντέξεις.
1: Όχι, όχι, αυτά τα σκουλικάρικα θέλω να μείνω μόνη.
0: Ορίστε, πείθω τον κόσμο να συγκεντρωθεί γύρω από το φούρνο Λαγογιάννη. Τέτοιος

Το ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος.

σε μένα το σκουλικιάρικα, για κάτσε να θυμηθώ ποιος έχει γράψει τσι στίχη από αυτό το τραγούδι. Ο Παντελής ο Αμπαζής έγραψε ο άνθρωπος αυτά τα σκουλικιάρικα. Η μουσική την έχει γράψει ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ερμηνεύει βεβαίως. Και καλά που τα λέει. 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πολιτικά δεν θα μιλήσω καθόλου σήμερα. Δεν θα σας πω ούτε για δημοσκοπήσεις, ούτε για το πακέτο της ΔΕΘ που ετοιμάζεται ήδη. Παροχές τέλος πάντων, γιατί κάθε χρόνο στη ΔΕΘ περιμένουμε να ακούσουμε τι παροχές θα δώσει η κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά τα ωραία, ναι μάλιστα. Δεν θα μιλήσω καθόλου σήμερα, δεν θα προλάβω κιόλας. Το μόνο που θα κάνω είναι να δω λιγάκι εδώ στο Νότο τι γίνεται, στα μέρη τα δικά μας δηλαδή, στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες, στις Κυκλάδες γενικότερα. Σας είπα ότι σήμερα έχουμε λογοδοσία, από Δευτέρα θα σας πω τι θα, εσείς μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Έχουμε τη γιορτή της Φάβας, χαμός θα γίνει στη Σκηνούσα. Δεν ρώτησα τι τρώμε σήμερα, δεν θα ρωτήσω γιατί ξέρω που θα πάω να ψωνίσω την πρώτη ύλη στα My Market. Φάβα Σκηνούσας με ψητά ντοματίνια. Είναι και η μέρα σήμερα. Άμα δεν φας σήμερα φάβα, πότε θα φας? Μπείτε στον Άξος Πρες να διαβάσετε τη συνταγή. Αν δεν έχετε Φάβα Σκηνούσας, καλά να πάθετε. Να έχετε φροντίσει, να έχετε προετοιμαστεί. Το κατσούνι το λεγόμενο,

0: Πρέπει να ρωτήσω τα παιδιά, δεν είμαι σίγουρη, στο Φραγκόσικο πάνω, εάν κάνουν φάβα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, το Αμίντεο στις Σέρες.
0: Και αν δεν κάνουν, αν δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα, δεν είναι τίποτα μια πρόταση να τους κάνω εγώ. Θα βρούνε φάβα σκηνού σας. Θα την παντρέψουνε, γιατί είπαμε, οι πινελιές δεν λείπουν από τα πιάτα στο Φραγκόσικο, δεν λείπουνε ποτέ. Καλώς δεν λείπουνε. Και ψητά ντοματίνια, για κάτσε να τσεκάρω εδώ. Τι χρειαζόμαστε για να τα ψήσουμε τα ντοματίνια, και αμένει και σαντορινιά κιόλας. Λοιπόν, τα ντοματίνια, απαραίτητα. Καστανή ζάχαρη, λέει, δύο ξερά κρεμμύδια, μικρά. Βαλσάμικο. Λίγη ριγανίτσα, αλάτι και πιπέρι. Τι είναι αυτό, τα βάζεις εκεί πέρα στο, αυτό, στο ταψί. Όλα αυτά, αυτά και γίνονται λουκούμι. Λουκούμι. Έχουνε φάβα στο Φραγκόσικο. Σιγά μην περίμεναν εμένα να τους το πω. Έχουνε φάβα. Άρα Φραγκόσικο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φραγκόσικο στο Φιλότι. Και για τη δροσιά, και για τις γεύσεις, και για να παίξουν τα παιδάκια σε έναν ασφαλή χώρο, και για τα κοκτέιλ, και για την ωραία παρέα, βεβαίως, βεβαίως. Έπο πίτσα, ε! Να, τική αγαπία, η καρτεραδιώτησα, για να τσεκάρω λίγο να δω. Τελευταίο τριήμερο του Ιουνίου, καλά τα λες, αγαπιά, πολύ καλά τα λες, διότι πρώτα ο Θεός, την Τετάρτη, ο μήνας έχει πρώτη Ιουλίου. Έχουμε και γιορτές, έχουμε και γενέθλια, έχουμε τα πάντα όλα.

Άναξη και

Λοιπόν, ένα από τα παιδιά που έγραψαν πάρα πολύ καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, ο Γιάννης, ο οποίος για κάτσε λίγο να δω πόσα μόρια συγκέντρωσε. Ο Γιάννης, καταρχάς είναι δίδυμα τα παιδιά, ο Γιάννης και η Άννα. Παπαϊκονόμου, μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής Ρόδου. Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο πεδίο των θετικών σπουδών, με στόχο την εισαγωγή του λύση στην Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η δίδυμη αδελφή του, η Άννα, συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των σπουδών υγείας και βάζει πλέον πλώρη για την Ιατρική Σχολή, παρακαλώ. Αμέ. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, θα πω εγώ, που έδωσαν πανελλαδικές φέτος και το πέρασαν όλο αυτό. Τι είπε όμως ο Γιάννης, γιατί εκεί θέλω να σταθώ. Τι είπε ο Γιάννης? Χαρακτήρισε τη χρονιά της προετοιμασίας ευχάριστη, παρά την πίεση των εξετάσεων. Τόνισε πως η στήριξη από καθηγητές, φίλους και οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Οι πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Είναι ένας χρόνος προσπάθειας που ανταμείβεται με περισσότερες επιλογές για το μέλλον. Αναφέρεται ιδιαίτερα στο ενδιαφέρεται για το χώρο της ηλεκτρολογίας ο Γιάννης, των υπολογιστών και του προγραμματισμού, αν και δεν έχει ακόμα καταλήξει οριστικά στην επιλογή του. Και η Άννα, η αδελφή του, περιέγραψε την χρονιά ως μια φυσιολογική με λίγη περισσότερη πίεση, λιγότερες ώρες ύπνου, χωρίς όμως να αφήσει το άγχος να κυριαρχήσει. Σκεφτόταν, λέει, αρχικά την φαρμακευτική, πλέον δηλώνει ότι στόχος της είναι η ιατρική. Και έστειλε το δικό της μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες την επόμενη χρονιά. Να συνεχίσουν να ζουν κανονικά τη ζωή τους, τα παιδιά, είπε. Να μην βάλουν παύση στην καθημερινότητά τους λόγω των πανελλαδικών. Να βγαίνουν με τους φίλους τους, να παίρνουν χρόνο με την οικογένειά τους και να μην το ζήσουν με υπερβολικό άγχος. Το μέλλον είναι μπροστά τους. Οι πανελλήνιες δεν κρίνουν τη ζωή κανενός. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις σε λίγο και θα επιστρέψω αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Υπόσχομαι, δεν λέω τι.

0: τα μαλλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, καραμελωμένο κρεμμύδι βάζουν στη φάβα και κάπαρι και αυτή είναι η παντρεμένη φάβα. Πήρα μία ερώτηση τέλος πάντων. Ένα ερώτημα εδώ και θα απαντήσω, διότι είμαι και μαγείρισα συν τη άλλη. Καραμελωμένο κρεμμυδάκι, βεβαίως. Α, κάποιοι δεν το κάνουν καραμελωμένο, το κόβουν από πάνω έτσι ωραία και βάζουν και κάπαρι και αυτό. Αλλά όμως το καραμελωμένο εμένα μου αρέσει περισσότερο, το κρεμμυδάκι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η παντρεμένη φάβα. Η άλλη είναι ελεύθερη. Κυκλοφορεί ελεύθερη σαν τις κότες στα κτήματα του Αγίου Αρσενίου της κτηνοτροφικής Νάξου. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Μπες στον Άξο Σπρες να βρεις τη συνταγή, λένε. Μπες στον Άξο Φάβα, έχεις. Ή να σου στείλω.
1: Είχαν περάσει μέρες και σε αναζητούσα. Ήθελα να σε δω, μα δυστυχώς δεν μπορούσα. Και πήρα πρέφα τότε πως είχα τρελαθεί.
0: Έχουμε και πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσω λίγο από το Δαμαριώνα και να σας πάω στους χωρονάξιους που παρουσιάζουν το «Καλησπέρα κύριε Τσέχοφ». Την Κυριακή θα γίνει αυτό, 28 του μήνα, στις 9 και 4 στο Ανδρονίκιο Πολιτιστικό Κέντρο Δαμαριώνα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο, έχω και άλλα πολλά να σας πω. Πάμε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Δεν σας είπα τι, αλλά είπα υπόσχομαι πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, τι θα ήταν Παρασκευή, γιορτή της Φάβας, σχοινούσα Νίκος Οικονομίδης στην πατρίδα του, παιδί μου στο νησί του, Κυριακή Σπανού, με γλέντια και χαρές, με Φάβα παντρεμένη ήμι, σχοινουσιώτικη, με δρόμενα. Όσοι βρεθούν εκεί θα μάθουν πώς έφτιαχναν, πώς μάζευαν, πώς όλο αυτό, τέλος πάντων, τη διαδικασία της Φάβας από παλιά. Μετά από ότι πώς έφτιαχναν, πώς μάζευαν, πώς όλο αυτό, τέλος πάντων, τη διαδικασία της Φάβας από παλιά.

Αχ, βρε Μαρίνο μου, να στείλω φάβα, ε! Φέτος είναι το σωστό. Η παραγωγή ήταν λίγο καλύτερη από πέρυσι. Γιατί πέρυσι θυμάμαι που μιλούσαμε στο ραδιόφωνο με τα παιδιά στη γιορτή της φάβας. Η φετινή είναι η 13η. Φέτος λοιπόν μας λέγανε ότι δεν λέει τι να σας πούμε. Λέει να σας πούμε ότι βάλαμε για τη γιορτή της φάβας από την φάβα που μαζέψαμε για το σπίτι μας. Δεν είχανε. Φέτος είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Το ρωτήσαμε τον κύριο Μερδρινό χθες αν προχωράει η διαδικασία για να γίνει pop προϊόν η φάβα κτλ. Και λέει ρε παιδάκι μου, λες και δεν θέλει η φάβα να γίνει pop. Λειψιδρία, μικρή παραγωγή, αίματα. Αλλά έχει μια νοστιμιά όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι δύο διαφορετικές φάβες αυτές. Τη Χινούσα και τη Σαντορίνη. Είναι διαφορετικό. Το ένα είναι. Κάτσε γιατί δεν τα θυμάμαι και όλα αυτά. Το κατσούνι και το άλλο είναι το. Πώς το λένε, βρε Ευαγγελία που ξέχασα πώς το λένε. Πανομερίτησα, λέγε πώς τη λένε. Λιθούρι, λαθούρι, κάπως έτσι. Ποτέ δεν τη θυμήθηκα αυτή τη λέξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε μία από αυτές έχει τη χάρη της. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η καλύτερη, γιατί και οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ, και της Σαντορίνης και της Χινούσας. Σήμερα έχει την τιμητική της η φάβα της Χινούσας, οπότε πάμε Χινούσα. Πάμε. Ωραία μας τα εδώ τα παιδιά. Ο Νίκος... Και συνεχίζουν, διότι σου λέει «Πού πας, στουρνάρα τώρα, δεν λέει ξεκίνησες, πού πας». Δεν θες να βλέπεις τα καράβια να ταξιδεύουν τα βράδια με το βοριά που τον έχουμε, τον πελαγίσιο, να φέρνουν τις αγάπες.

0: Καλά τα λες, Δεσποινούλα, καλά τα λες. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω τα καραβιά να ταξιδεύουνε τα βραδιά.
0: Δεν την μπορώ εγώ την Αθήνα πια, δεν την μπορώ. Τώρα μου, Λαθούρη το λένε. Και εδώ τώρα παίρνω και τα σχόλιά μου. Κάποιοι μου λένε ότι τις Σκηνούσες εμένα μου αρέσει καλύτερα. Κάποιοι άλλοι μου λένε τη Σαντορίνη είναι η καλύτερη. Εγώ λέω και οι δύο είναι μοναδικές. Η Λουβή, το λένε και Λουβή, Λουβή. Μου λένε η Σαντορίνη εδώ.

παίρνουν τις αγάπες πίσω. Άντε να κατηφορίζετε σιγά σιγά με το Βοριαδάκι εσείς που έχετε καθυστερήσει εκεί πάνω στην Αθήνα. Άντε, ξεμπερδεύετε να μην το. Καλώς στην Ελένη, καλημέρα. Ο χαμός γίνεται, καλώς στο Πολυνάκι.

Νάτα, είδες τώρα, είδες τι κάνουνε πρωί-πρωί. Λουβί λέει, μου λέει εδώ η φιλενάδα μου η Δέσποινα, έλεγε η γιαγιά μου, η μαμά μου, κάθε σπόρο, είτε πρόκειται για φασόλι, είτε κουκί, αυτά που είναι στο εσωτερικό τέλος πάντων του φασολιού, στα κουκιά. Εδώ ο Μαρίνος μου έχει στείλει ολόκληρο μενού. Λέει η φάβα συνοδεύεται φυσικά με τηγανιτή μελιτζάνα άσπρη. Αυτή η σαντορινιά η άσπρη μελιτζάνα. Με γάβρο τηγανιτό. Έλα ρε εσύ Μαρίνο τώρα, μη μου το χαλάς τώρα, μη μου το χαλάς. Τι τον θες το γάβρο, ας το γάβρο στην άκρη. Φάει εκεί πέρα τη φάβα, φτιάξει και μια σαντορινιά ντομα, σαλατούλα ωραιότατη με τυράκι νάξου. Στέλνω αυτό το τραγούδι στο Γιάννη τον Φραγκίσκο. Τον ξέρετε, δεν τον ξέρετε, ο ηθοποιός μας εδώ. Που του αρέσει πολύ και του υπενθυμίζω και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι μου έχει τάξει να πιω καφέ με τον Τσαφούλια. Γιάννη, Σωτήρη, ρε Τσαφούλια, δεν θα σε πετύχω.

0: Για το μεταξύ στη Σαντορίνη λένε τόφαβα. Και του Αγίου Δημητρίου λέει, εμείς στη Σαντορίνη μου λέει Βαγγελιό, φτιάχναμε λέει παντρεμένο φάβα, τόφαβα. Και παλουδάκια στα ξύλα μαγειρεμένη. Θύμησέ μου τώρα ότι είναι τα παλουδάκια.
1: Μου είπαν πως το βρήκε μια νιγότηρα.
0: Ο Γιώργος από τη Μελβούρνη μου λέει έλα για καφέ. Αχ, και να μπορούσα να πεταχτώ μια βόλτα, αλλά κάνει κρύο και έπρεπε να βγάλω πάλι τα πουλόβερ, Γιώργο. Λοιπόν, η Χορονάξη σα τα είπα, αυτή την Κυριακή θα είναι στο Δαμαριώνα. Καλησπέρα κύριε Τσέχοφ. Στις 9 και 4 στο Ανδρονίκιο Πολιτιστικό Κέντρο Δαμαριώνα και προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή γνωριμία με το έργο και τη θεατρική γραφή του Άντων Τσέχοφ. Μέσα από ιστορίες που συνδυάζουν το χιούμορ, τη λεπτή ηρωνία και τη διακριτική ματιά πάνω στην ανθρώπινη φύση. Μμμ, ωραία.
1: Ζωή μου για παρηγοριά, για παρηγοριά, για παρηγοριά.
0: Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών. Η είσοδος έχει οριστεί στα 8 ευρώ. Και συμμετέχουν, γιατί πρέπει να λέμε τα ονόματα των παιδιών, η Ελένη Μπέτραμέτη, η Αντωνία Γουρμπεστίνου, ο Μιχάλης ο Καλαϊτζής, η Κατερίνα, η Κουτσιουμάρη, ο Κώστας ο Παγώνης, η Νατάσχα η Παράσχου, η Ιωάννα η Πετρίδου, η Άννα η Ραγκούς, η Κατερίνα Λίν Ρούσου, ο Γιώργος ο Σκόδρας, η Ήρινα Χέχ, ενώ στη σκηνοθεσία υπογραφή από την Γεωργία Παρασκευά. Ωραία. Είναι χαμός, καλός χαμός προχθές στην γιορτή για τα 200 χρόνια για την Ερμούπολη. Παρουσία και του κυρίου Φόρτωμα, ο οποίος μας έστειλε και ένα δελτίο τύπου. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Από ό,τι μας είπανε και οι φίλοι μας οι Συριανοί, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση αυτή.

μαθαίνω ότι κάποιοι και φέτος το καλοκαίρι ετοιμάζονται να ανηφορήσουν προς τα πάνω και να πάνε διακοπές στην Εύβοια. Πανέμορφη η Εύβοια, με το καλό λοιπόν, τώρα στις αρχές του μήνα. Στις αρχές του μήνα ετοιμάζονται. Ρε, κάτι μπάνια που έχετε να κάνετε εκεί σε αυτή η παραλία της Αγίας Άννας στην Εύβοια. Άμα εκεί κάτω στην Κάριστο. Έχω πάει πολλές φορές. Έχω πάει.

μου, Ελένη μου και τη δική μου αγάπη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, δεν έχω προλάβει τα μηνύματά σας να τα δω όλα. Το λέω, το δηλώνω ευθαρσώς. Και έχουμε φτάσει και στα 14 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Όπα, νάτι, κυρινούλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ξεφτέρι. Για να τσεκάρω λίγο εδώ. Χαμός γίνεται, σου λέω. Χαμός γίνεται. Τι θα πρωτοκάνω τώρα, θα απαντήσω μετά. Α, όλα και όλα. Να, ωραία. Καλά πάμε.

για ψάξτε το από τώρα εσείς. Λοιπόν, παιδιά, όσοι προγραμματίζετε τις διακοπές σας για την Άξο, για τις Κυκλάδες γενικότερα, φροντίστε να ψάξετε τώρα για εισιτήρια. Τώρα, γιατί μαθαίνω και μας λένε και οι άνθρωποι τέλος πάντων του τουρισμού ότι τους επόμενους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, θα γίνει ένας χαμός. Θα γίνει χαμός. Καλά να είμαστε. Κοίταξε να δεις τώρα. Αφού το έχεις κάνει, το έχεις δέσει κόμπο, το έχεις κάνει κανόνα, πάντα θα έρχεσαι στην Άξο. Τώρα να σου κάτσεις στραβή και να μην βρεις εισιτήρια, έλα.

0: Λοιπόν, το λιμάνι της καρδιάς μας θα συζητηθεί σήμερα το βράδυ στη λογοδοσία.
1: Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Απότομη προσγείωση ήταν αυτή.
0: Έχουμε λογοδοσία σήμερα, δεν θυμάμαι τι ώρα.
1: Νομίζω στις 7. Bonjour, Κατερίνα. Bonjour. Ça va bien?
0: Σε μια αυλή με κατηφέ. Τώρα να έχεις τέτοια αυλή και να τη χάσεις, δεν λέει.
1: Βρες εισιτήρια, μη γίνει χαμός.

Όπω ένα βασιλικάκι που μου στείλανε τώρα, ένα βασιλικάκι φουντωτό, φουντωτό. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο, έχω τέτοιο, ναι. Εν τω μεταξύ, άμα περάσει κανένας από το μπαλκόνι μου το πρωί έτσι και με δει έξω, θα πάει να αγοράσει απόχη να με πιάσει. Μιλάω στα λουλούδια, παιδί μου, μιλάω. Βγαίνω έξω το πρωί και αρχίζω και μιλάω στα λουλούδια.

εν τω μεταξύ, χθες θυμάστε που λέγαμε το μεσημέρι. Για τον Μανώλη τον Πλατή, που τραγουδά και παίζει βιολί, ένα βιολί όμως, παιδιά, 200 παρακαλώ ετών, 200 έτη βιολί. Ο Μανώλης ο Πλατής τραγουδά το γιαβρί. Και έλεγα στον Νικόδημο το μεσημέρι, το έχεις ακούσει το τραγούδι? Μου λέει, μα δεν μου λέει κάτι. Λέω, θα σου πει άμα το ξανακούσεις. Ορίστε. Άιντε το γιαβρί μου.

Λοιπόν, παιδιά, είμαστε ήδη στα 7 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Ευτυχώς που έπεσε το μάτι μου στην ώρα. Διότι θα το πήγαινα σε ρί μέχρι και τις 10.30 και δεν γίνεται. Θέλεμε να σε θέλω. Να ρίξω μια ματιά λίγο έτσι στην επικαιρότητα, να δω μην έχουμε τίποτα. Σκιάζομαι λίγο να σας πω την αλήθεια, αλλά ναι, ο σεισμός στη Βενεζουέλα, πρώτο θέμα. Ένα σπάνιο, λέει, τεκτονικό γεγονός σε μια ήδη εύθραυστη χώρα. 235 οι νεκροί μέχρι αυτή την ώρα. Εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, δυστυχώς θα ανέβει ο αριθμός των νεκρών. Υπάρχουν φόβοι και χιλιάδες θύματα. Και αναμένονται, λέει, και μετασεισμοί, και μάλιστα ισχυροί. Δηλαδή το εξάρι είναι μέσα στο νερό, 6,5. Σκέψου τώρα ότι το 6,5 μπορεί να ισοπεδώσει μια περιοχή. Πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί τόσο μεγάλο σεισμός. Βλέπω και κάποιες εικόνες τραβηγμένες από ψηλά, από ντρόουν. Ισοπεδωμένες περιοχές. Ισοπεδωμένες. Πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τσάπι, τσάπι, τι να τους πεις. Τσάπι, τσάπι, να σ' αγαπώ στα φίλη. Αναμένονται και καταιγίδες σήμερα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Έχω εδώ την πρόγνωση από τον κύριο Τσατραφίλια. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Έχετε το νου σας, γιατί το βοριαδάκι αυτό δεν βοηθάει. Δεν κάνουμε, παιδιά, πράγματα που δεν πρέπει αυτές τις μέρες. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι. Οι βροχές, οι καταιγίδες, βλέπω εδώ στο χάρτη, αναμένεται να εκδηλωθούν εκεί στα βόρεια, στο βόρειο Αιγαίο.

κάποιοι ελληνικοί προορισμοί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέχρι 20 ευρώ. Αλήθεια τώρα, για κάτσε να δω. Ορίστε, τα πιο οικονομικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια του 2026. Πόρος Μέθανα, 5 ευρώ από 5 ευρώ. Κέρκυρα Ιγουμενίτσα από 7 ευρώ. Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη από 9 ευρώ. Έγινα Πειραιάς από 10 και 10,5. Κύθυρα Γήθιο από 10 ευρώ. Και Αλαύριο 11,5. Αγκίστρι Πειραιάς 13,5. Ήδρα Ερμιώνη 13,5. Ζάκυνθο Σκυλίνη 13,5. Κύθνος Λαύριο 15. Λίμνος Καβάλα 16. Σύρος Λαύριο 18. Πάρος Λαύριο 20. Κύμολος Λαύριο 20 και Μήλος Λαύριο 20 ευρώ. Να είναι και κάπως οικονομικά τέλος πάντων αυτά. Ναι. Είναι αυτά είναι τα πιο οικονομικά, έτσι, γιατί είναι και κάτι άλλο που είναι...

σιγά μην πάψουν τα τραγούδια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο αν φύγει ο Μανώλης ο Πλατής, τέλος πάντων, το βιολί, τότε θα πάψουν τα τραγούδια. Αλλά συνήθως το βιολί φεύγει ξημερώματα. Με όλους εμάς, με γυαλιά ηλίου μαζί μας. Γιατί όταν πας σε πανηγύρι το καλοκαίρι και δεν έχεις πάρει μαζί σου γυαλιά ηλίου, μεγάλο πρόβλημα. Το λέω συνεχώς αυτό. Μην ξεχάσετε τα γυαλιά ηλίου. Διότι θα φύγετε το πρωί που θα έχει βγει ο ήλιος. Πώς θα φύγεις, πώς θα αυτό. Να σας αποχαιρετήσω όμως σιγά σιγά. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο, πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να πάτε στη θάλασσα, να κάνετε μπάνιο. Να μην ξεχνάτε το χαμογελάκι μαζί σας πάντα. Έτσι το φοράμε στο πρόσωπό μας κάθε μέρα. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι πρώτα ο Θεός με τον Νικόδημο και τον Γιάννη. Και βέβαια ανανεώνουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή για τη Δευτέρα το πρωί πρώτα ο Θεός. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα ήταν η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από το φούρνο Λαγογιάννη, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, από τα σούπερ μάρκετ My Market που βρίσκεις τα πάντα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Και έτοιμα φαγητά και ντελικατέσεν προϊόντο και ό,τι άλλο θέλετε. Η πτηνοτροφική Νάξου με τα αυγουλάκια από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες, που τρώνε καλά, είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής και τα αυγουλάκια είναι επιστοποιημένα και έχουν και σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλι φως τους και το φραγκόσικο τους τρεις αγαπημένους φίλους που έχουν κάνει θαύματα εκεί στο Φιλότι. Θα πάμε να τα δούμε, νέα με. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, ευχαριστώ από καρδιάς και σήμερα. Καλή αντάμωση για τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.

0: στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός του Μαρούλη. Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας και αυτό το πρωινό της Παρασκευής του Ιούνιου για να θα πούμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Και αφού πήραμε παρουσίες, είστε όλες εδώ, όλοι εδώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας στο Καλημέρα Κυκλάδες.

τηλέφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνύματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@papakihotmail.gr. Εδώ δίπλα μας και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα τριανταφυλλένιο, τριανταφυλλιδέικο, καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους, όχι μόνο στην Άξο, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, ψυξης θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης, στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Να πούμε ότι την πρώτη καλημέρα για σήμερα την έχουμε από τη Σύρο και τον καλό μας φίλο τον Νικό το Φωτεινιά. Νίκος Φωτεινιάς, περιφερειακός σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Μια καλημέρα τη φίλη μου την Ευγενία από τη Σέριφο. Καλημέρα με αγάπη μου λέει, καλή Παρασκευή, καλημέρα στη Σέριφο. Μια καλημέρα από την Νάξο μας, από το Σαγκρί μας και μια καλημέρα από τις Λεύκες της Παρού.

0: καλημέρα από Σίκινο. Καλό πρωινό από την Άμβρο και μια καλημέρα από την πανέμορφη και αγαπημένη μου Μήλο. Όλοι εδώ μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. 101,3 FM στέρεο στο σταθμό του Μαρούλη. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου 2026. Η μέρα συνέχεια μεγαλώνει. Το καλοκαιράκι είναι εδώ, καλοκαίρι 2026, με ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM και φυσικά με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Παρασκευή 26 Ιουνίου λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε στην Ερμόπολη της Ήρου μας στις 6 το πρωί και θα δύσει στα φυρά της Σαντορίνης στις 8:45. Και η Σαντορίνη και η Σύρος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Δαβίδ Θεσσαλονίκης, Ιωάννου Γοτφίας, διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.
1: Μη μου εξηγείς, ένα αγαπώ.
0: Η Ελλάδα τοποθετεί τη Σύρο στο επίκεντρο της στρατηγικής τουρισμού με γνώμονα τον πολιτισμό, με την έκθεση της Ερμούπολης ενισχύοντας τα ταξίδια πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον του νησιωτικού προορισμού. Με αυτό τον εντυπωσιακό τίτλο, το παγκόσμιο πολύγνωσο ταξιδιωτικό μέσο Travel and Tattoo World δημοσιεύει άρθρο αφιερωμένο στην έκθεση Θεόδωρος Παπαγιάννης, που εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες στο νησί από την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη και την κυβέρνηση, και γράφει μεταξύ άλλων ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο τον ήλιο και τις παραλίες, γιατί οι ταξιδιώτες θέλουν εμπειρίες, θέλουν νόημα, θέλουν μέρη με μνήμη, και η Σύρος ανταποκρίνεται σε αυτή την απέτηση. Η πολιτιστική ζωή της Ήρου, προστίθεται στο άρθρο, δίνει στους επισκέπτες ένα λόγο να μείνουν περισσότερο και να συνδεθούν με το νησί πέρα από τη θάλασσα. Ακολουθεί εκτενής αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος της Ήρου, με τις εκκλησίες, τα μουσεία, τα νεοκλασικά αρχοντικά, το θέατρο και άλλα επισκέψιμα κτίρια, και παραθέτει σχόλια που δικαιώνουν τη στρατηγική του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Μια καλημέρα έχουμε από τις Τρίποδες, καλό πρωινό από τη Στελίδα, μια καλημέρα από την Αμοργό μας, καλημέρα από το χωριό Ποσειδονία της Σύρου. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες, καλημέρα τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα στο νησί της Τίνου, στέλνουν τηνιακές καλημέρες. Η γιαγιά Φρασκούλα, καλό Σαββατοκύριακο μου λέει από το νησί της Μικόνου μας. Μια καλημέρα από έναν καλό φίλο από την Άουσα της Πάρου, καλημέρα μου λέει για το Δήμαρχο τον Κώστα τον Μπιζά. Καλημέρα σε εσάς.

Εδώ λοιπόν όλη η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο, πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας. Το δικό σας ραδιόφωνο, μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες. Επίσης με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον ανώνυμο πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site εμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Να πάμε να δούμε και τα θέματα που έχει σήμερα το kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τη θεματολογία. Λοιπόν, Γιάννης Βρούτσης, πρώτο θέμα, υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στο ελληνικό Sports Park βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της έναρξης του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τον Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο χώρο ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εν ώψη της υπερειδικής διαδρομής με την οποία ανάνοιξε το ελληνικό σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally. Τον Πρωθυπουργό λοιπόν υποδέχθηκε ο ίδιος ο Γιάννης Βρούτσης. Άλλα θέματα, Γιάννης Βρούτσης, χρόνια πολλά Ερμούπολη, 200 χρόνια. Μπορεί ο Κυκλαδίτης υπουργός μας, λέει Σεμνή, κύριος Γιάννης Βρούτσης, λόγω υποχρεώσεών του να μην μπόρεσε να παρευρεθεί στην Ερμούπολη, όμως η καρδιά του και το μυαλό του ήταν στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, όπως αποκάλυψε μιλώντας στο kikladeslive.gr. Ο Γιάννης Βρούτσης το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται αύριο και μεθαύριο, λέει Σεμνή, θα βρίσκεται στη Σύρο τιμώντας τα 200 χρόνια της Ερμούπολης και παρακολουθώντας το Aegean Ball Festival, το οποίο οικονομικά στηρίζει το Υπουργείο Αθλητισμού. Ο Γιάννης Βρούτσης στη Σύρο θα επισκεφθεί τους χώρους που εκτελούνται αθλητικά έργα με χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Αθλητισμού, ενώ θα συναντηθεί με μέλη της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΕΠ και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικούς του φίλους. Κλείνοντας, ο Γιάννης Βρούτσης στην επικοινωνία του με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου έστειλε μέσω του kikladeslive.gr το «Χρόνια πολλά Ερμούπολη». Χρόνια πολλά Ερμούπολη λοιπόν για τα 200 χρόνια μέσω του kikladeslive.gr. Συγκίνηση και λαμπρότητα στα 200 χρόνια της Ερμούπολης, συγκίνηση και περηφάνεια στην αποφύτιση των μαθητών της ναυπηγικής της ΔΥΠΑ στο Νεώριο Σύρου. Αυτά και άλλα πολλά στο κυκλαδίτικο site kikladeslive.gr, το site που ενώνει τα 24 κυκλαδονήσια ανάμεταξύ τους.

λογοδοσία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η αντιπυρική προστασία, η ζημιά στην Απείρανθο, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η κατάσταση των υποδομών στο λιμάνι της Νάξου, τα ζητήματα στην περιοχή του Πολυχνίου και η συνάντηση αγροτικών δρόμων στην Κορονίδα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση στην τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2026. Συνολικά 7 ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας, Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κορονίδας, φέροντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την ασφάλεια, τις υποδομές, το περιβάλλον και το αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που θα συζητηθούν. Έχουν τεθεί 7 ερωτήματα στη σημερινή συνεδρίαση στη λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ευχόμαστε καλή συνεδρίαση, πάνω απ' όλα, αυτό έχει σημασία.

0: Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Δημάρκος έκανε γνωστό ότι ο Δήμος Σύφνου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να υλοποιήσει ένα έργο που θα ενισχύσει σημαντικά την υδροδότηση του νησιού. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Πολύ καλό αυτό, κυρίες και κύριοι. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το μέλλον της αντιμετώπισης της λειψιδρίας της Κυκλάδες, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι η αφαλάτωση.
1: Έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας.
0: Η γιορτή Φάβας στη Σχοινούσα γυρίζει.
1: Κυριακού εξοπλισμού. Πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης. Πύρα ανίχνευση.
0: Η 13η γιορτή της Φάβας, μία δεν έγινε λόγω COVID, θα γίνει σήμερα και αύριο, προσφέροντας ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες, μουσική και αυθεντικές γεύσεις με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: χρήστηκα απ' το χάρτη κόλαση του Δάντη.
1: Να πάμε και πάλι λοιπόν στη Σχοινούσα. Πριν πάμε Σχοινούσα, να πούμε ότι μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ελεύθερες εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και σε κλιματιστικά. Τα πιο μοντέρνα, τα πιο σύγχρονα κλιματιστικά θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Φορανάξος. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξωτερικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Στη Σχοινούσα λοιπόν ξεκινάει η γιορτή της Φάβας σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου με μια διαφορετική περιήγηση στο χωριό, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη τη διαδικασία που γίνεται με τη Φάβα, από το πώς τις παίρνουν μέχρι την Παρασκευή και το μαγείρεμά της. Παράλληλα, όσοι πάρουν μέρος να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη τη διαδικασία που γίνεται με τη Φάβα, από το πώς τις παίρνουν μέχρι την Παρασκευή.

Γαβρίς Λαγούτο και Παναγιώτης Βέργος Αντούρη, δίνοντας το ρυθμό σε μια βραδιά που αναμένεται να κρατήσει μέχρι το πρωί. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσως ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Είμαστε στο πλευρό της κοινούς σας και τους ευχόμαστε καλά να είναι και καλά να περάσουν. Να πάμε και στις Μέλανες, έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις σήμερα και αύριο. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Μελάνων θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο αξιώτικων χωρών με ελεύθερη συμμετοχή για όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν ή να θυμηθούν παραδοσιακούς χορούς της Αξάς μας. Η βραδιά θα συνεχιστεί στις 9.30 το βράδυ με ένα μεγάλο αξιώτικο και υπηρετικό γλέντι στην ταβέρνα Ο Γιώργης, ενώ αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην παραλία της χώρας της Νάξου, όπου στις 8.30 αύριο το βράδυ η χορευτική ομάδα Νάξου Αξοπατήματα και ο πολιτιστικός σύλλογος κατοίκων Αγίου Σπυρίδωνα Ζευγαριά Ιωαννίνων θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από το νησί μας, από την Άξο μας και την Ήπειρό μας, αναδεικνύοντας δύο ξεχωριστές μουσικοχορευτικές παραδόσεις της Ελλάδας. Το διήμερο διοργανώνεται από τη χορευτική ομάδα Νάξου Αξοπατήματα με συνδιοργανωτές το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελανών. Κούρος ο Έλληνας, ενώ υλοποιείται με τη στήριξη χορηγών και τοπικών φορέων. Οι διοργανωτές μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, καλώντας μικρούς και μεγάλους να πάρουν μέρος σε ένα διήμερο που τιμά την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού μας και αναδεικνύει τη δύναμη της παράδοσης μέσα από τη μουσική.

Στην Ερμούπολη της Ήρου λοιπόν ο Γιάννης Βρούτσης για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης και το στοίχημα Aegean Ball Festival, αλλά και τα αθλητικά έργα του νησιού της Ήρου. Ο Γιάννης Βρούτσης τιμώντας την ιστορική επέτειο των 200 ετών από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης θα προσφέρει στο Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης κ. Αλέξη Αθανασίου το συλλεκτικό ασημένιο νόμισμα που εξέδωσε το Υπουργείο Αθλητισμού για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών το 2004. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, όπως αποκάλυψε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr, θα τιμήσει και με την παρουσία του το στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Στη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί της Ήρου, ο Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί επίσης τις τρεις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αθλητισμού. Πρόκειται για την αναβάθμιση του κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ερμούπολης, αποκατάσταση α' κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Ερμούπολης και ενίσχυση φέροντα οργανισμού της β' κλειστής αίθουσας του Αθλητικού Κέντρου Ερμούπολης. Κατά την παραμονή του στη Σύρο, ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης θα καταθέσει στεφάνι στην πρωτομή του Συριανού Λόγιου Δημήτριου Βικέλα, πρώτου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τιμώντας έτσι τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Ο Γιάννης Βρούτσης θα συναντηθεί επίσης με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας, με αθλητές, προπονητές, μέλη διοικήσεων των αθλητικών σωματείων Σύρου και κατοίκους του νησιού.

περνάμε κυρίες και κύριοι και στις αθλητικές μας ειδήσεις. Το Εκουαδόρ νίκησε χθες με ανατροπή τη Γερμανία για το παγκόσμιο κύπελο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Χθες 5-25 Ιουνίου λοιπόν, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, προηγήθηκαν οι Γερμαναράδες, ισοφάρισε το Εκουαδόρ και πήρε τη μεγάλη νίκη. Όπως επίσης Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έγιναν. Την Ισία-Ολλανδία 1-3, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2 και Παραγουάη-Αυστραλία 0-0. Σήμερα Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ μπορούμε να δούμε από την F2 Sport Νορβηγία-Γαλλία, το παιχνίδι αυτό θα γίνει στη Βοστόνη, και από την ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ Σενεγάλη-Ιράκ, το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Τορόντο. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι τα αποτελέσματα και το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πέθανε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στο βόλεϊ, ο Ντανιέλ Καστελάνη. Να περάσουμε τώρα στο νησί της Σαντορίνης, πάντα με αθλητικές ειδήσεις. Νέα εποχή για τον αθλητισμό στη Σαντορίνη. Ξεκινάει η ριζική αναβάθμιση 4 γηπέδων 5x5. Σε τροχιά αναβάθμισης μπαίνουν οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Θύρας, καθώς υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Θύρας. Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές Ιουλίου. Ο αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα των τοπικών αθλητικών υποδομών, προσφέροντας στους κατοίκους και την νεολαία της Σαντορίνης σύγχρονους και πάνω από όλους ασφαλείς χώρους άθλησης. Η παρέμβαση επικεντρώνεται στην αντικατάσταση του συνθετικού χλωροτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 4 συγκεκριμένων κοινοτήτων, ακροτήρι, βόθωνα, εμπορίο και θυρασιά. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 326.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση είναι πλήρως εξασφαλισμένη από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Νέα εποχή λοιπόν για τον αθλητισμό στο νησί της Σαντορίνης.

0: λέξεις που έρχονται από τα παλιά.
1: Μια φίλη ακροάτρια από το νησί της Νάξου μας, κυρίες και κύριοι, στέλνει τις αξιώτικες καλημέρες της και λέει συγχαρητήρια στον κύριο Φλεριανό και στα αξιοπατήματα. Και μας εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων την ευχαριστώ πάρα πολύ την καλή μας φίλη.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε χθες το βράδυ ο Επίτροπος για το Κλίμα, ΒΟΠ και Χούκστρα, με αφορμή τις καταγγελίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Τουρκία αποκλείει την Κύπρο συστηματικά από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα, την οποία θα φιλοξενήσει τον Νοέμβριο. Έχουμε υπάρξει απολύτως σαφείς. Το είπαμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου βρισκόταν στις Βρυξέλλες. Το μεταφέρουμε και στον Τούρκο πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι απαράδεκτο, τόνισε ο Ολλανδός Επίτροπος μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο. Αποφεύγοντας να σχολιάσει υποθετικά σενάρια για το τι θα συμβεί εάν η Κύπρος αποκλειστεί και από τις εκδηλώσεις, ο Χούκστρα υπογράμμισε ότι το μήνυμα του Συμβουλίου είναι απολύτως σαφές. Η αλληλεγγύη των υπολείπων 26 κρατών μελών θα ισχύσει προς την Κύπρο. Είναι θέμα αρχής. Υπάρχουν 27 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα με τον ίδιο τρόπο, τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη επαναλάβει τη θέση αυτή και προς τον ΟΕΕ.

νέο χαστούκι λοιπόν προς την τουρκική πλευρά, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα νησιά μας με προσωπικό, μοτοσικλέτες και 2 ελικόπτερα. Σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της θερινής περίοδου έχει επιδοθεί το Υπουργείο Υγείας, προχωρώντας σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές της χώρας. Οι αυξημένες αφήξεις επισκεπτών έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές ελλείψεις σε ασθενοφόρα και πληρώματα, ενώ πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται μετακινήσεις στελεχών του ΕΚΑΒ από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη προς περιοχές με αυξημένες ανάγκες κατά τους θερινούς μήνες.

10 και 56 πρώτα λεπτά, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα από τους 101,3 FM στέρεο, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το δικό σας ραδιόφωνο. Είναι ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός που αγωνίζεται για τα 24 Κύκλαδο νησιά. 37 ολόκληρα χρόνια η ραδιοφωνία Κυκλάδων στην πρώτη θέση, 37 ολόκληρα χρόνια η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, είναι η δική σου εκπομπή, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών, και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αλλά και από όλων των ραδιοφωνικών σταθμών σε όλα τα Κυκλάδα νησιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

Μαρούλης, θα βρείτε ό,τι τηλεόραση θέλετε. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Τηλεόρασεις High Definition, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για να απολαμβάνετε τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, τα αγαπημένα σας serial, τηλεπαιχνίδια, ντοκιμοντέρ, δελτία ειδήσεων, talk show ή ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Για τηλεοράσεις στην Άξο μας, καλές και φτηνές, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι των Αθηνών. Να ξεκινήσουμε με τις πρωινές εφημερίδες κατά αλφαβητική σειρά, μην αδικήσουμε καμιά. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις. Ριζοσπάστης, στο δίλημα τα κέρδη ή τις ζωές τους απαντάμε. Αγώνας με πιο δυνατό ΚΚΕ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Και από τις πρωινές περνάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώντας με την εφημερίδα Απογευματινή για τις Πανελλήνιες, Πανολεφρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πρώτο θέμα εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμανλής. Μετά την εφημερίδα Δημοκρατία, στην εφημερίδα Voice βγαίνει μπροστά ο Ηλιόπουλος. Είναι αυτεμπορική, επενδυτικό άλμα. Ο εθνικός κήρυξ, δεκάδες νεκροί από ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Έβλεπα στο CNN πραγματικά, κυρίες και κύριοι, και τρόμαζες. Η Ελεύθερη Ώρα, διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Ανοιχτή σύγκρουση Ντόναλντ Τραμπ, Μπενζαμίν Νετανιάχου. Φεύγουν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο εθνικός κήρυξ, δεκάδες νεκροί από ισχυρού σεισμού στη Βενεζουέλα. Ο ελεύθερος τύπος, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση. Ασανσέρι βάση στον ΑΗ. Η εφημερίδα των συντακτών, ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών. Να περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. ΑΗ ή βάσεις φέτος. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα Εσπρέσο, φίρμα σφήμα σε νιόπαντρους της Showbiz. Η εφημερίδα Political, αποκτά δύναμη πυρός. Η εφημερίδα Μανιφέστο, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305 ευρώ. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, ποιοι φεύγουν από το Πασό και πηγαίνουν στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Σειρά έχουν οι αθλητικές εφημερίδες, Live Sport, Θρύλος Μπαρτζόκας. Η εφημερίδα Sport Day, Grand Metre, τριετίας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Φως των Σπορ, μαζί μέχρι και το 2029. Πόποβιτς, για τον Ολυμπιακό. Ώρα για Σπορ, ο στόπερ που θέλει η Ένωση και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πάμε και σε δύο επαρχιακές, η εφημερίδα Γνώμη, έλαμψαν οι μαθητές της Αχαΐας. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που πέρασαν, είτε από τις Κυκλάδες είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Σε αυτά πάλι που έδωσαν τη μάχη και δεν πέρασαν, δεν πειράζει, η ζωή συνεχίζεται. Η εφημερίδα Θάρρος, ισχυρή άνοδος στις αεροπορικές κρατήσεις για Καλαμάτα. Η εφημερίδα Κόσμος, λίγοι αριστούχοι και ανατροπές στις βάσεις. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι.
σήμερα οι εφημερίδες, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, που ακούσατε μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο.

καλοκαίρι 2026 με 30 φιλο 30 φιλίδι, Αργυρούλα 30 φιλίδου, Σεμνή 30 φιλίδου, μαζί σας στις παραλίες, μαζί σας όπου και να είσαστε. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι ο μεγαλύτερος σταθμός, όπου και να πάτε μπουμπουνίζει ο σταθμός από τους 101,3. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας. Μια καλημέρα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες, και δεν ξεχνάμε ότι όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Ελλάδα ίσον Αιγαίο και Αιγαίων ίσον

101,3 πάντα ραδιοφωνία και κλάδων. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Κύπριο, στέλνει κυπριακές καλημέρες. Φίλος μας ο Κύπριος, ο οποίος είναι παντρεμένος εδώ στη Σύρο, έχει πλέον ελληνική υπηκότητα, ψηφίζει στις εκλογές κανονικά εδώ στην Ελλάδα και δουλεύει στο ναυπηγείο Νεόριο Σύρου. Τον Αύγουστο θα πάρει την αδειούλα του και θα πάει στην Κύπρο να δει τους γονείς του, την αδερφή του, τα νύψια του και τους δύο καλούς του φίλους, τους κολλητούς του.

σύσκεψη σχετικά με την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει ως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών Ανδριανός Γολέμης.

0: δορυφορικές εικόνες σοκ, κυρίες και κύριοι, από τη Βενεζουέλα. Ολόκληρες γειτονιές γίνανε σκόνη μετά το διπλό σεισμό. Τραγικά, έβλεπα στο CNN να τραβάς τα μαλλιά σου, κυρίες και κύριοι. Από καρδιωτικές εικόνες καταγράφουν οι δορυφόροι από τη Βενεζουέλα, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.
1: Στο καρναβάλι
0: Δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν την ολική καταστροφή σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες. Κτίρια, δρόμοι και εμπορικά κέντρα μετατράπηκαν σε τεράστιους ορούς από μπάζα με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί από το χάρτη. Στην παραλιακή πόλη La Guaira, επίκεντρο της τραγωδίας, σωστικά συνεργεία και πολίτες δίνουν μάχη με το χρόνο. Επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια, συχνά με γυμνά χέρια, για τον εντοπισμό και την ανάσυρση επιζώντων.
1: Κι ας ένα λιώσει γαλαρία του χαρτοπόλεμου.
0: Ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.000 τραυματίες, ενώ οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι δορυφορικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο τη μεταμόρφωση ολόκληρων περιοχών της Βενεζουέλας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: σκέψη.
1: Σαφάρι επενδυτών στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, για αγορά εξοχικών κατοικιών. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι να επενδύσουν στη χώρα μας. Η αγορά της δεύτερης κατοικίας στην Ελλάδα διανύει μία από τις πιο δυναμικές περιόδους της ιστορίας της. Η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες, κυρίως στα νησιά, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η χώρα να εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς του κόσμου για διεθνείς αγοραστές που αναζητούν συνδυασμό επενδυτικής ασφάλειας, ποιοτικού τρόπου ζωής και σημαντικών προοπτικών υπεραξίας. Οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ιωνίου, η Πελοπόννησος και η Χαλκιδική συνθέτουν σήμερα τέσσερις διαφορετικές αλλά εξίσου ελκυστικές αγορές δεύτερης κατοικίας. Κάθε περιοχή διαθέτει τα χαρακτηριστικά της, διαφορετικά επίπεδα τιμών και ξεχωριστές δυνατότητες απόδοσης απευθυνόμενοι σε διαφορετικά επενδυτικά προφίλ. Η εικόνα της αγοράς ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη άνοδο των αξιών των ακινήτων που σε πολλές περιοχές κυμαίνεται μεταξύ 7 και 12%. Η ελληνική αγορά κατοικίας δεν βρίσκεται πλέον σε φάση ανάκαμψης αλλά σε φάση ορίμανσης και αναβάθμισης. Το 2025 αποτέλεσε ακόμα μια χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό με τα τουριστικά έσοδα να φτάνουν τα 23,6 δις ευρώ, αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η χώρα υποδέχθηκε σχεδόν 37 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 5,6% εναντί των 35,9 εκατομμυρίων αφίξεων του προηγούμενου έτους. Κυκλάδες Live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες Live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing από ειδικούς που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Επίσης, στο Κυκλάδες Live.gr μπορείτε να βρείτε δωρεάν αγγελίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το πιο εμπορικό site των Κυκλάδων.

σήμερα η Βουλή επικαιρώνει στην Ολομέλεια το νέο εκλογικό νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Στη μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας η συζήτηση συνεχίζεται από το πρωί σήμερα, οπότε και ψηφίζεται ο κώδικας, τόσο οι πολιτικοί αρχηγοί που τοποθετήθηκαν όσο και οι ομιλητές των κομμάτων, με το βλέμμα στραμμένο ταυτόχρονα στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατηγόρησαν για τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα η εκλογή σε δύο Κυριακές. Άρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μία Κυριακή και πιστεύω ότι είναι σωστός. Εγώ συμφωνώ με τον νόμο Μητσοτάκη, με το νομοσχέδιο που έφερε. Ακόμα δεν έχει γίνει νόμος, δεν έχει ψηφιστεί. Σήμερα θα ψηφιστεί. Να γίνεται μέσα σε μία Κυριακή. Τώρα, η δεύτερη Κυριακή τι χρειάζεται.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Για έπιπλα κουζίνα στο νησί μας, στην Άξο μας Μαρούλη. Στα καλύτερα και φτηνότερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Μάγδα από την Ερμόπολη της Σύρου. Μια καλημέρα από Άνω Μερά Μικόνου. Καλημέρα από την καλή φίλη επίσης από το χωριό της Στενής, τη φίλη μας την Αγγελική τη Γιφτογιάννη. Μας στέλνει στενιώτικες, τινιακές καλημέρες. Τελικά από την Καριστιανού κάνει ο ένας μετά τον άλλον. Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Αλλιώς περιμένανε την κυρία Καριστιανού, αλλιώς περιμένανε το κόμμα της, το οποίο κόμμα το λέει κίνημα. Τώρα αν τα κινήματα είναι έτσι σαν της Καριστιανού, άστα να πάνε τέτοια κινήματα. Όταν και οι λέξεις χάνουν, θα έλεγα, την πραγματική του σημασία.

συνέντευξη στον Αλφα και στον συνάδελφο Σρόιτερ έδωσε χθες ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκλειψε την πόρτα στον κύριο Σόκρατη Φάμελο και στους άλλους τους. Ουσιαστικά έκλειψε την πόρτα στον κύριο Σόκρατη Φάμελο και

την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, την ΑΔΕ, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία στις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Η δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ΜΙΔΑ, μπαίνει στην τελική ευθεία λοιπόν, με στόχο να τεθεί από αρχές Ιουλίου να υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΔΕ θέτει στο μικροσκόπιο και τις μισθώσεις αγροτεμαχίων που σχετίζονται με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Το νέο ηλεκτρονικό Μητρώο θα συγκεντρώνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε ακίνητο, σπίτι ή αγροτεμάχιο, ενώ θα επιτρέπει εκτεταμένες διασταυρώσεις δεδομένων για τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μισθώσεις αγροτεμαχίων, καθώς η ΑΔΕ και η ΡΑΜΠΟ τους ΔΟΕ μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πλέον διευρυμένο ρόλο και στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Με την ενεργοποίηση του συστήματος, όλοι οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να συνδεθούν με τους κωδικούς TaxisNet και να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, δηλώνοντας παράλληλα την πραγματική χρήση τους.

Χαμόγελα έφερε στο πολεμικό μας ναυτικό η ανακοίνωση της γαλλικής Group Naval για την έναρξη των εμπλό δοκιμών της φρεγάτας Φορμίων της τρίτης ελληνικής Μπελαρά. Το πρόγραμμα ναυπήγησης των πιο σύγχρονων κύριων μονάδων επιφανείας του ελληνικού στόλου εξελίσσεται ταχύτατα, ενώ μέχρι τα μέσα της ερχόμενης δεκαετίας η δύναμη πυρός του πολεμικού ναυτικού αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά. Την ίδια στιγμή το ναυτικό επιτελείο διατηρεί μέσα και προσωπικό σε ετοιμότητα με ασκήσεις και συνεργασίες ακόμα και κατά τη θερινή περίοδο. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισκέφθηκε πρόσφατα το Ισραήλ, όπου επιβεβαίωσε το άριστο επίπεδο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος-Ισραήλ, η οποία σχέση ενοχλεί έντονα τον Ταγί Περντογάν και

Πάμε και στη Βενεζουέλα. Πάλι εθνική τραγωδία από το διπλό σεισμό. Επίσημα από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, μέχρι στιγμής είναι 235 οι βεβαιωμένοι νεκροί, ενώ αγωνία υπάρχει για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους.

0: Ένα σοκαριστικό δυστύχημα είχαμε πριν από 29 λεπτά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο. Νεκρή γυναίκα, 8χρονο κορίτσι, μάχεται για τη ζωή του. Αυτά στην Αγγλία.
1: Μικρά που σου γεμίζουν λίγο τα δυο σου κρεβάτι.
0: Είχαμε χθες και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και εδώ στην Άξο μας και στα γύρω νησιά μας υπήρχε η σχετική αγωνία. Τέλος καλά, όλα καλά θα λέγαμε. Όσοι πέρασαν, πέρασαν. Όσοι δεν πέρασαν, δεν πειράζει. Η ζωή δεν σταματά.

0: Δημοκρατία σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη, κυρίες και κύριοι, ενώ σταθερή στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα Ελλάς. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς, με το πολιτικό σκηνικό να αναδιατάσσεται πλήρως μετά την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν μια νέα πραγματικότητα έχουν προκαλέσει ισχυρούς στριγμούς στα κομματικά επιτελεία, αναδεικνύοντας νέες ισορροπίες και προσωπικές στρατηγικές. Όπως αναφέρεται στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά δεύτερη την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ στην τρίτη θέση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει νέα επίθεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην πρώτη του συνέντευξη στον Αλφα και στον συνάδελφο Σρόιτερ μετά την ίδρυση της Ελλάς σημείωσε πως υπήρξε ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και έχοντας διανύσει τα πρώτα μέτρα σημείωσε πως καταφέραμε να αναδείξουμε πως κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ οι τριγμοί συνεχίζονται ανάμεσα στους Σοκράτη Φάμελο, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Ερωτηθείς για το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο πρόεδρος του Πασόκ Ινάλ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι το κόμμα αυτό διαμορφώθηκε χωρίς να υπάρχει μια κυβερνητική ατζέντα για την πολιτική αλλαγή και ότι είναι ένα κόμμα προσωπικό ενός πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι το Πασόκ δίνει το δικό του αγώνα να εκφράσουμε τον προοδευτικό κόσμο της χώρας.
1: Ψάχνεις να βρεις την αγάπη.
0: Ο καλός φίλος ο Γιώργος Ομάτσης μας έστειλε το εξής μήνυμα από την Άνδρο. Το Πασόκ του Ανδρουλάκη είναι λίγο και κατατροπώνεται, κύριε Τριανταφυλλίδη.

Και μια καλημέρα έχουμε από την καλή μας φίλη, τη Φιλίπα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη Φιλίπα, καλημέρα στο σύζυγό της και στα δύο της παιδιά. Να ευχαριστήσουμε από το χωριό της Μέσης, εδώ στο νησί μας στην Άξο μας. Έχουμε μια καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο χωριό της Μέσης.

11 και 50 πρώτα λεπτά. Πάρα πολλοί κόσμος στις παραλίες και χθες εδώ στις παραλίες της Νάξου μας είδαμε πάρα πολύ κόσμο και στην Αγία Άννα και στον Άγιο Προκόπη και στην Πλάκα. Ακόμα και εδώ στην παραλία του Αη Γιώργη χθες το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο και δικοί μας αξώτες, αλλά και αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο νησί της Νάξου. Η τουριστική κίνηση στην Αξά μας, όπως και σε όλα τα Κυκλαδονήσια μας, έχει ξεκινήσει για τα καλά, θα λέγαμε. Καλές δουλειές να ευχηθούμε σε όλους τους ντόπιους, τους Ναξώτες και τις Ναξώτισσες, τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες. Καλά να είναι, καλή τουριστική σεζόν. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά τουριστικά, κυρίες και κύριοι. Επειδή μιλάω με αρκετούς ανθρώπους του τουρισμού επί καθημερινής βάσης, τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι όχι μόνο για το νησί μας, την Άξο μας, αλλά και για τη Σύρο μας και για τα άλλα νησιά, ότι τουριστικά αναμένεται να πάμε πολύ πολύ καλά.

Καλημέρα, έχουμε από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Μια καλημέρα να στείλουμε και στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού, η οποία Κατερίνα Μονογιού βρέθηκε εδώ στη Σύρο για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Χρόνια πολλά στην Κατερίνα μας. Κατερίνα Μονογιού, η οποία βρέθηκε εδώ και πήρε μέρος στις εκδηλώσεις του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για τα 200 χρόνια από την ονομασία της Ερμούπολης.

αρχηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεόρασεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ελεύθερες και εντυχιζόμενες. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, για τηλεοράσεις, για μικροσυσκευές, για έπιπλα κουζίνας, για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, αλλά και για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Me

Ξύρο μας λοιπόν έρχεται αύριο ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Μπρούτσης για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Την είδηση είχε γράψει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr. Ο υπουργός αθλητισμού λοιπόν Γιάννης Μπρούτσης αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Σύρο. Ο κύριος Μπρούτσης τιμώντας την ιστορική επέτειο των 200 ετών από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης θα προσφέρει στο Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου το συλλεκτικό ασημένιο νόμισμα που εξέδωσε το Υπουργείο Αθλητισμού. Ο υπουργός αθλητισμού θα τιμήσει με την παρουσία του το στοίχημα Handball Festival 2026. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού. Στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σύρο, ο Γιάννης Μπρούτσης θα επισκεφθεί τις τρεις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Πρόκειται για την αναβάθμιση των κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ερμούπολης, αποκατάσταση Α κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Ερμούπολης και ενίσχυση φέροντα οργανισμού της Β κλειστής αίθουσας του Αθλητικού Κέντρου της Ερμούπολης. Κατά την παραμονή του στην Ερμούπολη και στη Σύρο, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Μπρούτσης θα καταθέσει στεφάνι για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης στην πρωτομή του Συριανού Λόγιου Δημήτριου Βικέλα, πρώτου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο Γιάννης Μπρούτσης στην Ερμούπολη της Σύρου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας, με αθλητές, προπονητές, μέλη των διοικήσεων και αθλητικών σωματείων της Σύρου, αλλά και με απλούς κατοίκους του νησιού. Εμείς εδώ καλωσορίζουμε τον υπουργό μας Γιάννη Μπρούτση στη Σύρο. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», από την αγαπημένη μου σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος εδώ δίπλα μου, ήταν και σήμερα στη γραμματική υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, το αύριο της δημοσιογραφίας και του Τριανταφυλλιδέικου στις Κυκλάδες, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο, κυρίες και κύριοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να περάσετε, καλό μπανάκι σε κάποια παραλία αν πάτε, καλές δουλειές στους ντόπιους, καλά να περνάνε οι επισκέπτες μας. Η καλοκαιρινή σεζόν έχει ξεκινήσει, η τουριστική περίοδος στις Κυκλάδες έχει ξεκινήσει και εμείς εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να ερωτεύεστε, να απολαμβάνετε το σεξ, να απολαμβάνετε τη ζωή και μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι αρκετά μικρή, αλλά είναι και πολύ πολύ όμορφη. Από μας καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι στην παραλία.

0: FM Stereo. Καθαρό νερό που τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, ζέστη. Εντάξει, δεν είμαστε και στην Γαλλία, δεν είμαστε στην Ισπανία, δεν είμαστε στην Ελβετία, δεν είμαστε σε αυτές τις χώρες όπου εκεί η ζέστη δεν και καταλαβαίνει.
0: Το φανταζόσουν ότι θα το πεις αυτό μια μέρα?
1: Όχι. Αυτό με ανησυχεί.
0: Ούτε αυτοί το φαντάζονταν εκεί πάνω. Ότι θα λέει Έλληνας, δεν είμαστε πια και στην Μεγάλη Βρετανία. Να ζεσθενόμαστε, να καιγόμαστε, ή στη Γαλλία.
1: Οπότε είναι ένα θεματάκι.
0: Ελνίνιο το λένε αυτό. Τα έλεγα εγώ, δεν μ' ακούγατε.
1: Ναι, εντάξει. Στον Άρα τώρα παντός επιστητού και αυτό. Λοιπόν, 5,5 κιλά. 5,5 ευρώ το κιλό. Το
0: τι, 5,5 ευρώ το κιλό, κάτσε τώρα να δω τι μπορεί να είναι αυτό. 5,5 ευρώ το κιλό, τι να... φθηνό είναι. Ό,τι και να είναι, φθηνό είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι?
1: Ο λαγοκέφαλος. Η επιδότηση που δίνει το κράτος. Βέβαια, εδώ έχουμε θέμα, γιατί έχουν παρεμβάσεις από ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με όλα αυτά και λένε ότι δεν είναι σωστό. Υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Ποιες είναι?
1: Οπότε πρέπει να το δούμε. Θα το δω μετά. Πάντως υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Να αφήσουμε τα άλλα ψαράκια να φάνε το λαγοκέφαλο. Διότι και οι θαλάσσιες, οι χελώνες, λέει, τους τρώνε, τους λαγοκέφαλους. Και η φύση μπορεί να κάνει. Σου πω εγώ, παιδί μου, δεν χρειάζεται να τα ψάξεις. Η φύση μπορεί να κάνει μόνη της τη δουλειά της, αρκεί να την αφήσουμε ήσυχη. Έχει μια βάση όλο αυτό. Βέβαια, η φύση όπως την έχουμε κάνει εμείς σήμερα μπορεί να κάνει τη δουλειά της μόνη της.
1: Που
0: έχουμε βάλει τα χεράκια μας και έχουμε βγάλει τα ματάκια μας. Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα. Αυτά είναι. Ο κύριος Λιβάνιος έκανε τις ανακοινώσεις του. Προανήγγειλε στη Βουλή την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Έχει υπόψη σου. Ναι. Και όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο θα προσθεθεί ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των υπουργών, των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.ο.κ. να υπάρξει, λέει, ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, όχι μέσω της ΔΕΗ, αλλά μέσω άλλων τρόπων. Εντάξει, οπότε δεν θα παίρνεις το λογαριασμό του ρεύματος και θα σε πιάνει το εγκεφαλικό.
1: Ναι,
0: θα
1: γιατί σούρχεται. Το 50% είναι δημοτικά τέλη.
0: Ναι, θα σου έρχεται αλλιώς το εγκεφαλικό. Ό,τι θα σου έρχεται, θα σου έρχεται.
1: Και πώς θα τα μαζεύει ο Δήμος?
0: Δεν έχει ακόμα. Αυτό, δεν έχει ακόμα πει λεπτομέρειες ο κύριος Λιβάνιος. Είπε ότι θα βρούμε άλλους τρόπους. Πάντως θα αποσυνδεθεί όλο αυτό από τους λογαριασμούς ρεύματος. Okay. Δεν αλλάζει, λέει, κάτι στην ίσπραξη. Απλά δεν θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργεια στα δημοτικά τέλη. Το σύστημα με βάση τον νυν νομοσχέδιο θα θυμίζει αυτό του ένφια. Δεν είμαι καλά.
1: Έτσι.
0: Δεν αισθάνομαι καλά. Είναι Παρασκευή.
1: Γιατί χωρίς ένφια δεν πας πουθενά. Εκείνο το που. Πώς το είχε πει ο γίγαντας, θέλει να μας ξανακυβερνήσει. Πώς το είχε
0: αυτό
1: πει.
0: Αυτό που καταργείται με ένα νόμο και με ένα
1: έτσι, λοιπόν, μπράβο.
0: Θα εκδίδεται, λέει, μία φορά το χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Κατάλαβες, δηλαδή θα έχεις και άλλο χαρά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η εφαρμογή, διευκρίνησε, δεν θα γίνει άμεσα, καθώς απαιτείται πληροφοριακό σύστημα το οποίο πρέπει να σάξουμε.
1: Κάποιος πρέπει να πάρει την.
0: Και ο καθαρισμένος μηχανισμός. Τέλος πάντων, θα σάξουμε ένα σύστημα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το οποίο θα σου λέει, ρε παιδί μου, δηλαδή ο σκοπός είναι αυτός. Ναι. Να παίρνεις λογαριασμό ρεύματος και να λες: α, τίποτα δεν έκαψα. Θα ανοίξω το air condition πιο πολύ. Κατάλαβες τώρα, έτσι?
1: Ναι.
0: Α, να, γεια σου.
1: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Όμορφιε. Λοιπόν, πάντως, τουρνάρα Γενικό Δημοσιανός. Όπως καταλάβατε, είμαστε εδώ. Εν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε στο δρόμο για τη Σχοινούσα.
0: Αλλά δεν είμαστε.
1: Αλλά πατήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα βρούμε μια άκρη.
0: Δεν πειράζει, θα πάμε άλλη ώρα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, το θέμα δεν μπορεί να λένε ότι θα πάμε ούτε στην Ηρακλία. Εκεί είναι το θέμα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Λοιπόν, και.
0: Τι βλέπει
1: τώρα και λοιπόν, ραδιοφωνέκι κλάδων 103.
0: Θα τα πούμε αυτά, τα ξέρει ο κόσμος. Ένας μαθητής από τη Λέρο έγραψε 3 καθαρά 20άρια στις πανελλαδικές. Το διανοείσαι αυτό? Καθαρά 20άρια, 20-20-20. Καλό.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Το είχε κάνει και στην Άξο πριν από.
0: Κοσάρια.
1: Ναι, 3-4 χρόνια. Ναι. Μία μαθήτρια.
0: Μπράβο.
1: Ναι, μπράβο. Συγχαρητήρια στην κοπέλα. Μακάρι να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα.
0: Ο μαθητής είναι αυτός.
1: Η μαθητής, ναι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί αυτά είναι τα ωραία. Να πούμε ότι και στην Άξο υπάρχουν καλές επιδόσεις. Μάλιστα, από ό,τι μου είπε το πουλάκι που ενημερώνει για αυτά τα
0: θέματα. Ξέρω ποιο είναι το πουλάκι, δεν λέω.
1: Είπα ότι θα έχουμε σίγουρα 5 ή 6 ιατρικές και γενικά.
0: Και η ιατρική ανεβαίνει φέτος,
1: ναι,
0: άρα
1: γενικά,
0: πάντως,
1: η κατάσταση πήγε καλά για τους ναξιώτες. Οπότε αυτό είναι. Η Νάξο άλλωστε φημίζεται για τις επιδόσεις της στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Πάμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ειδικά από την ώρα που φύγαμε εμείς από το σχολείο. Βελτιώθηκε αρκετά η αλλά εντάξει, όχι και στη δική μου τη
0: το νου
1: γενιά,
0: σας, ρε, μάλια,
1: την τελευταία που ήμουν εγώ, καλά πηγαίναμε. Ναι.
0: Εντάξει, καλά τα πήγατε κι εσείς. Αν σκεφτώ δηλαδή από σένα, γιατί η σχολή δική σου δεν ήταν
1: όχι,
0: και έτσι.
1: Δεν είναι σιγά το πράγμα.
0: Όχι σιγά το πράγμα.
1: Είχε πολύ καλούς και είχε γιατρούς, είχε και γιατρούς, είχε και οτιδήποτε. Νομική είχε αρκετή. Τότε ήταν πολλοί τη νομική που πηγαίνανε.
0: Να.
1: Οπότε όλα καλά.
0: Έχουν δικηγόροι όλοι. Δικηγόροι.
1: Ξέρω ένα-δύο δικηγόρους μάλιστα, οι οποίοι είναι θεούλιδες. Δύο η ώρα Παρασκευή πάμε για ύπνο.
0: Γιατί να μην πάνε για ύπνο, άμα έχουν κάνει τις δουλειές τους, γιατί να μην πάνε, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Και εσύ μπορείς, άμα θες να πας για ύπνο, δύο η ώρα την Παρασκευή. Αλλά θα πνιγεί, παιδιά. Θα πνιουργιαστεί με τα καλώδια. Ωραία, Παναγία. Πού είσαι, Ελένη, πού είσαι, Ελένη, να δεις εδώ το φίλο σου να δεις τι κάνει. Έχει τυλιχτεί με το καλώδιο.
1: Λοιπόν, ελαιόλιθος.gr, όχι, δεν είναι αυτό.
0: Γιατί δεν είναι αυτό?
1: Εντάξει, δεν είναι,
0: είναι
1: GR,
0: αυτό.
1: Δεν είναι GR. Α, όχι είναι, όχι κόμμα είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ.
0: Ας να το αναλάβω εγώ το όλο θέμα, δεν μ' άκουσες.
1: Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, είμαστε εδώ, Κυκλάδες on air, είναι Παρασκευούλα, φαίνεται άλλωστε, και από τη διάθεση και από την όρεξη, να πούμε ότι είμαστε λίγο μετά τη μία και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας που κάτι που κάνετε ήδη με την κυρία Στουρνάρα. Μαντός Στουρνάρα, ελληνικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Λιανός, ελληνικούς χαρακτήρες. Υπάρχει το Viber, υπάρχει το Instagram, υπάρχει το Instagram θέλει και Αδωματία Στουρνάρα, ελληνικούς χαρακτήρες, Naxos Press, λατινικούς επίσης. Και υπάρχει το τηλέφωνο 2285-024-926, όπως και τα social media της ραδιοφωνίας. Το Viber θέλει προσωπικό τηλέφωνο, οπότε δεν σας το δίνω, γιατί
0: εγώ το έχω δώσει και δημόσια πολλές φορές.
1: Στουρνάρα, θέλετε να το δώσω?
0: Αμέ, άνετα. Ντάξει. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Χτυπάει το τηλέφωνο 24 ώρες, το 24ωρο ανοιχτό είναι. Διανυχτερεύω. Διανυχτερεύω.
1: Και εγώ διανυχτερεύω. Όλοι διανυχτερεύουν.
0: Όλοι. Λοιπόν, ωραία. Στα 11 λεπτά μετά τη μία να πούμε ότι ο μήνας έχει. Άκου τώρα. Τι ημερομηνία είναι αυτή.
1: Ναι.
0: 26/6 του 26.
1: 26/6/26.
0: Μάλιστα.
1: Ω, ωραίο.
0: Κάπως έτσι ήταν και πριν από λίγες μέρες. 16/6 του 26. Του χρόνου θα έχουμε 17/7 του 27. 27/7 του 27 και ούτω καθεξής. Έτσι πάει όλο αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει, έχει δοθεί από το χάρτη για την πολιτική προστασία υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων αύριο Σάββατο. Ετοιμότητα υπηρεσιών και κάτι που σημαίνει ότι προσοχή, παιδιά. Όσοι θέλετε να βάλετε μια φωτούλα, να το αφήσετε για τον Οκτώβρη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα να βάλετε μια φωτούλα?
1: Και εγώ που θέλω να βάλω μια φωτούλα δεν θα τη βάλω. Θα τη βάλω αργότερα τον Οκτώβριο.
0: Άλλη φωτιά μάλλον. Άλλη φωτιά είναι αυτή.
1: Όχι, κανονική φωτιά θέλω να βάλω. Αλλά δεν μπορώ.
0: Τι φωτιά νοες?
1: Ήθελα να βάλω στο κτήμα μια φωτιά, αλλά δεν γίνεται γιατί υπάρχει.
0: Όταν θα λήξει, την περιμένουμε.
1: Αυτό λέω. Πάει για τον Οκτώβριο.
0: Αυτό, εννοείται. Ωραία, λοιπόν, κάτσε τώρα. Κάτι ήθελα να πω, αλλά. Ναι, εντάξει, καλά, τα της Βενεζουέλας δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας τα μεταφέρουμε εμείς, τα έχετε δει. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.
1: Α, εντάξει, καλά,
0: 50.000.
1: Πάμε.
0: Εικόνες είναι σπαρακτικές, γονείς ψάχνουν τα παιδιά τους στα ερείπια, χαμός αυτοί οι άνθρωποι εκεί τώρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να τους δώσει και δύναμη, γιατί από ό,τι φαίνεται, επειδή είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι και πόσοι δεν θα έχουν δηλωθεί κιόλας, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν και άλλους να τους δηλώσουν.
1: Ναι.
0: Αν οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή είναι 50.000, καταλαβαίνετε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών.
1: Και μιλάμε ότι είναι δεύτερη ή τρίτη μέρα, έτσι, οπότε είναι ένα ζητηματάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, και τι έχουμε? Εντάξει, έχουμε το μεσημέρι, το θέμα με, το απόγευμα μάλλον, με τη λογοδοσία.
0: Α, ναι.
1: Λίγο μετά τις 7,
0: ελπίζω
1: να τελειώσουμε σχετικά γρήγορα.
0: Δεν θα τελειώσουμε γρήγορα.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Α,
0: και πάλι, είναι.
1: Στη λογοδοσία δεν έχει, είπα, είπες και τελείωσε. Δεν έχει παρεμβάσει από τρίτους. τέταρτους, πέμπτους. Εκεί
0: δεν έχει δευτερολογίες και τέτοια πράγματα στην λογοδοσία.
1: Ναι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση όμως οι εισηγήσεις για αυτά τα θέματα θεωρώ ότι θα είναι πολύ έτσι, θα τραβήξουν αρκετά.
1: Σιγά.
0: Γιατί για να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο κλίμα, απείρανθος κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον κύριο Χατζιανδρέου το πρώτο.
1: Θα απαντήσει ο κύριος Λιανός. Θα πει πολύ απλά ότι τα κάνουμε, υπάρχει σχέδιο, ξεκινήσαμε.
0: Πάμε. Ωραία, πάμε. Ο κύριος Κορές, αντιπυρική προστασία για μία ακόμα φορά.
1: Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε και αν θυμάστε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε ένα τρολάρισμα ένα στον άλλον. Ναι. Οπότε τελειώσουμε και αυτό γρήγορα. Ναι.
0: Ο κύριος Γριλάκης θα βάλει το θέμα του κυκλοφοριακού και της οδικής ασφάλειας.
1: Ο κύριος Λιανός θα πει ότι είμαι ο πρώτος που έβαλα κολονάκια, ο πρώτος που έβαλα στην Ελλάδα ρόμβους να γίνουν πλατείες. Από μένα το πήραν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε προχωράμε. Έχουμε ένα-δύο αντικειμενικά ζητηματάκια που έχουν να κάνουμε γραφειοκρατία και όλα τα θέματα. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα με τους ανάδοχους που φεύγουν όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι σε καλό δρόμο.
0: Ωραία. Η κυρία Μουστάκη θα βάλει το θέμα της παράνομης χωματερής στις Ρίκες.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να κρατήσουμε εμείς τις κατσίκες έξω. Μπορούμε να κρατήσουμε εμείς τους ανθρώπους οι οποίοι μόνοι τους πάνε και πετάνε σκουπίδια. Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Άστε. Ο κύριος Πολυκρέτης ο Μανώλης θα βάλει το θέμα του πλακόστρωτου από το κτέλεο στο ναό του Απόλλωνα για την κατάσταση τέλος πάντων στην οποία βρίσκεται το πλακόστρωτο και την παραλία εκεί στο Βίτζι.
1: Εδώ η απάντηση είναι καθαρά εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η εφορία δυστυχώς έχει τους δικούς της νόμους. Κάνουμε ό,τι γίνεται, αλλά όπως ξέρετε, η εφορία είναι υπεύθυνη για αυτά.
0: Ο κύριος Πιταράς, δώσε θέλω κάβουρα, θα βάλει το λιμάνι της Νάξου με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό πτώσης μεταλλικής πόρτας στο χώρο της λιμενικής ζώνης.
1: Εδώ η απάντηση είναι πάρα πολύ. Μιλάτε εσείς οι οποίοι δεν μας αφήσατε να κάνουμε το master plan. Έλεος, κύριε Πιταρά. Απλά πράγματα.
0: Ναι. Ο κύριος Βάβουλας θα βάλει το θέμα της ευρύτερης περιοχής εκεί του Πολυχνίου, του Ορκού, της Μικρής Βίγλας κτλ. Γιατί αναπτύσσεται η περιοχή και αυτά και χρειαζόμαστε και πέντε πράγματα
1: αυτό
0: ακόμα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Νομίζω ότι η απάντηση έρχεται μέσα από το ειδικό πολεοδομικό, το οποίο θα έρθει σύντομα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε πρώτος Δήμος, ο οποίος τρέχει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μόλις έρθει λοιπόν το ειδικό πολεοδομικό, θα το φτιάξουμε και αυτό.
0: Ο ένας πρόεδρος που βάζει θέματα στη λογοδοσία, ο κ. Χωριανόπουλος, θα βάλει το θέμα της συντήρησης των αγροτικών δρόμων της περιοχής.
1: Τα έχουμε πει, κύριε Χωριανόπουλε. Μόνο εσείς κάνετε ερωτήσεις. Όλοι οι άλλοι είναι χαρούμενοι. Γιατί εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ακόμη και το αγαπημένο μου χωριό, πηγαίνω τακτικά εκεί πέρα, μα είναι δυνατό.
0: Ωραία, λοιπόν, το συμπέρασμα.
1: Πόση ώρα έκανα.
0: Το συμπέρασμα.
1: Ούτε 4 λεπτά.
0: Άσε με, ρε παιδί μου, το συμπέρασμα. Δεν πάμε στη λογοδοσία απόψε.
1: Αφού είναι 4 λεπτά όλο.
0: Θέλετε να καταγράψουμε και τη λογοδοσία. Σαν δεν τρέπεστε λίγο. Σαν δεν τρέπεστε λίγο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ντροπή πράγματα. Δεν είναι σωστά.

0: Ωραία, πες μου λοιπόν εσύ, μετά όταν πάμε στη λογοδοσία, τι διαφορά θα έχουν οι απαντήσεις.
1: Κοίτα να δεις, αυτά θα πω τη Δευτέρα εγώ.
0: Ναι,
1: θα... Εν τω μεταξύ, εγώ έχω πλάκα, έτσι. Παίρνω και γράφω κιόλας.
0: Ναι.
1: Σημειώνω τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Μετά από κάποιο σημείο, βέβαια, βαριέμαι να γράψω.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και βγαίνω έξω και κάνω το ρεπορτάζ απ' έξω που είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι εγώ στα δημοτικά συμβουλία και στις λογοδοσίες για αυτό το λόγο πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Πάω για το ρεπορτάζ που γίνεται απ' έξω.
0: Αυτό πηγαίνει.
1: Το καλύτερο ρεπορτάζ γίνεται απ' έξω στην αίθουσα του καφενείου όπως την έχω βαφτίσει εγώ, διότι στο καφενείο μαθαίνεις τις καλύτερες ειδήσεις. Πας απ' έξω θα συναντήσεις ένα γκατσαρά, ρε παιδί μου.
0: Θα συναντήσεις
1: ένα μαυρομάτι. Ο μαυρομάτι όχι, δεν είναι. Ο μαυρομάτι είναι.
0: Θα συναντήσεις ένα παντελιά.
1: Ένα παντελιά.
0: Ωραία. Αν δεν έχεις βιτζιλέο που να κάνουν τις αναλύσεις τους, ωραία, αν δεν έχεις έργη να κάνει την παρέμβαση εκεί, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις είναι οι κορυφή γι' αυτό. Πετάει για σμαράκι όποτε.
1: Περνάμε, έρχεται, ωραία, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή έχουν ένας βάβουλας ο οποίος θα κάνει τη δική του ανάλυση.
1: Ναι. Ξεφεύγει λίγο η κατάσταση κάποια στιγμή. Φωνάζουμε όλοι μαζί εκεί πέρα. Φωνάζουμε
0: από μέσα
1: οι μουσάκι. Συνεδριάζουμε και καλά κάνει, αλλά εμείς συνεχίζουμε εκεί δυναμικά.
0: Οπότε αυτά είναι τα ωραία.
1: Ωραία, περνάμε στα δημοτικά συμβούλια. Άμα σας λέω.
0: Λοιπόν, άσε, έχουμε τον πρώτο αστροναύτη, το είδες.
1: Το είδα, βεβαίως το είδα. Είδες ότι έχεις εκπλαγεί, ε.
0: Ναι. Ανδριανός Γολέμης.
1: Ναι. Γιατί εκπλήσεσαι.
0: Πω, δεν, ξέρω.
1: Δεν το περίμενες, τέτοια επιτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν την περίμενες. Λες τώρα εμείς τι δουλειά έχουμε να
0: φανταζόμουν ότι θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος που θα πήγαινε. Αλλά...
1: Τι μου λες, πού τα βρήκε ρε παιδί μου, τον εξωγήινο λέω, τον αστροναύτη. Πού τα βρήκε ρε παιδί μου, πώς τα σκαρφίστηκε αυτά τα ονόματα αυτή η Ελένη. Αριάδνη και Διόνυσος.
0: Εσύ για το δύσκολο, αφού είναι λάβα.
1: Α, περίμενε, έχω κι άλλα. Ζας, εντάξει. Φανάρι.
0: Ναι, okay.
1: Σμυριδόπετρα.
0: Σμυριδόπετρα.
1: Αυτές είναι σουίτες, έτσι.
0: Ναι, οι σουίτες που έχεις στον ελαιόλυφο. Ναι.
1: Είναι σουίτες.
0: Mm.
1: Και τι σουίτες. Μιλάμε, βλέπω τις φωτογραφίες τώρα. Γιατί
0: είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Δεν έχεις ξαναγήσει μέσα στις σουίτες.
0: Εγώ τι δουλειά έχω.
1: Όχι εσύ, η Ελένη.
0: Η Ελένη, ναι, να σου
1: ξαναγήσει. Δεν με έχεις ξαναγήσει. Να ανακαλύψω εγώ τώρα από το site εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι gr, είναι com.
0: Είναι ελαιόλυφο.com.
1: Εντάξει. Α, έχει κάνει ωραία δουλειά.
0: Είδες.
1: Αυτό το πλακάκι κάτι μου θυμίζει κάτω. Στη Σμυριδόπετρα.
0: Μάλιστα.
1: Το είχα πολλά χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ στο σπίτι μου στη Σαντορίνη.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραίο πλακάκι, πολύ ωραία διακόσμηση. Γούστο, παιδί μου, άμα έχεις γούστο, τι άλλο θες. Εδώ δες, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ μπάνιο, κοίτα εδώ ομορφιά.
0: Οπότε είναι μια πολύ καλή επένδυση, την οποία αξίζει πραγματικά να την απολαύσεις και γενικότερα να περάσεις όμορφα. Τι άγαμε τώρα.
1: Ελαιόλυθος, παιδιά. Μέσα, έτσι. Έξω, υπέροχα. Και το φαγητό δεν το συζητάμε τώρα. Τι να λέμε, γαστρονομία, αυθεντική εμπειρία ντόπια, με ντόπια προϊόντα, με πλούσια γαστρονομία που θυμίζει Νάξο πρώτα και πάνω απ' όλα. Ελαιόλυθος κάτω από τη Μονή, ακριβώς κάτω από το χωριό.
0: Και λίγο πριν ή λίγο μετά την Παναγία του Ρωσιανή, γιατί για να πας μετά να περπατήσεις λίγο, πρέπει να κάνει μια βόλτα, να μαζέψει και ένα μάραθο που λέγε κάποιος εκεί.
1: Και κανένα μούρο.
0: Να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, και μούρο και οτιδήποτε. Mm-hmm. Ναι,
1: πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα στα θεματάκια μας τώρα.
0: Εδώ είμαστε, στα θεματάκια μας.

0: Έλα, Παναγία μου, τι είναι αυτό τι τώρα. Πολυτελές αυτοκίνητο αξίας 150.000 ευρώ βούτυξε σε παραλία της Σαντορίνης.
1: Γιατί, τα ακριβά αυτοκίνητα δεν βουτάνε, δηλαδή.
0: Όταν λέμε βούτυξε, μάλλον κόλλησε στην άμμο. Λοιπόν, το περιστατικό λέει. Απίστευτο. Ήρθε στην επικαιρότητα με έναν οδηγό, λέει, είναι προκαλεί έκπληξη αφού αποφάσισε να παρκάρει το πανάκριβο αυτοκίνητό του κυριολεκτικά πάνω στην αμμουδιά. Λίγα μέτρα από τις ξαπλώστρες της παραλίας. Αυτή την παραλία την κόβω για. Που εκεί περίσσα περίβολος που κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, τα περιστατικά αυθαίρετης στάθμευσης αποτελούν διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στους ελληνικούς δρόμους. Mm-hmm. Με αρκετούς οδηγούς φυσικά να εκμεταλλεύονται κάθε διαθέσιμο σημείο. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά όμως το συγκεκριμένο ξεπερνάει κάθε, δηλαδή, κάθε προηγούμενο. Έρχεται λοιπόν αυτό το περιστατικό από την Σαντορίνη, όπου ένας τουρίστας από τη Δανία αποφάσισε να μεταφέρει το αυτοκίνητό του μέχρι την παραλία, αφήνοντάς το παρκαρισμένο πάνω στην δίπλα στις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες που βρίσκονταν στο σημείο. Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο οδηγός κατεβαίνει κανονικότατα με το αυτοκίνητο στην αμμουδιά, το σταθμεύει δίπλα στους λουόμενους, τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει από εκεί μέσα. Απομακρύνεται σαν να πρόκειται για έναν απολύτως φυσιολογικό χώρο στάθμευσης. Οι παρευρισκόμενοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.
1: Ποιος θα μπορούσε, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Κατέγραψαν με τα κινητά τους την όλη αυτή η
1: ιστορία. Είναι να κάνουν και λίγο βόλτα.
0: Ακριβώς. Μεγαλύτερη εντύπωση λέει προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, αλλά ένα ακριβό θα έλεγα αυτοκίνητο. Ένα από τα κορυφαία μοντέλα επιδόσεων λέει της βαβαρικής εταιρείας είναι BMW. Το αυτοκίνητο, ωραία, με τούρμπο μηχανή και ούτω καθεξής. Έγινε viral εννοείται το βίντεο στα social και συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια. Αρκετοί εξέφρασαν τη λύπη τους βλέποντας ένα τόσο. Πρόσεξε τώρα. Εξέφρασαν τη λύπη τους βλέποντας ένα τόσο ακριβό και εντυπωσιακό αυτοκίνητο να πέφτει θύμα των ολίγων ανόητων αποφάσεων του ιδιοκτήτη του. Το αυτοκίνητο. Εντάξει. Πώς θα βγει το αυτοκίνητο από εκεί μέσα, δεν ξέρω. Θα έρθει γυρανός να το μαζέψει.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Ή θα στείλουμε εμείς από εδώ τον το Βαλέρη να πάει να το σηκώσει.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Και αυτό παίζει. Ναι. Εμείς θα στείλουμε βοήθεια. Εμείς.
1: Έτσι.
0: Εμείς. Ωραία.

0: Εν τω μεταξύ, αν θέλεις να πας να κάνεις μπάνιο στην παραλία πλέον, πρέπει να έχεις μαζί σου βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. Ε.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να έχεις μαζί σου μαγειρική σόδα, γάζες, κρέμα κορτιζόνης.
1: Γιατί?
0: Αυτά είναι τα απαραίτητα στην παραλία για τις μοβ μέδουσες και τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι,
0: μαζί με τα μπανιερά, τα μαγιό, τα παρεό, τις πετσέτες, τα καπελάκια, τα βατραχοπέδιλα και όλα αυτά. Πρέπει να έχεις και όλα αυτά τα αυτά, τέλος πάντων. Okay.
1: Λοιπόν, κάτσε, επειδή είπες πριν για τους λαγοκέφαλους και όλα τα σχετικά, κάτσε εδώ που πήραμε το δελτίο που μας ήρθε για αυτό το θέμα. Απλά επειδή γίνεται χαμούς με τα που μπαίνουν, που πηγαίνουν και πηγαίνουν. Γιατί έχουν την κακή συνήθεια, ξέρεις, να μην πηγαίνουν όλα μαζί στην ίδια σελίδα. Πηγαίνουν και σε άλλα κομμάτια. Είναι δηλαδή αυτό που είναι όλα μαζί, τα spam και.
0: Α, τα email.
1: Ναι, μάλιστα. Τα email. Οπότε μας έχουν στείλει τις, το κείμενο το οποίο μιλάει για τις δομές.
0: Καλά, μέχρι να το βρεις.
1: Αυτές, ναι, κάτσε και να το βρω.
0: Ορίστε. Μέχρι να το βρεις εσύ να σου πω ότι ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό.
1: Γιατί
0: υπάρχουν εικόνες.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ορίστε με περηφάνεια με αυτό. Τέλος πάντων, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες. Μπράβο. Και σαν νότερα πάμε και στα επόμενα. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός γυναίκα συμμετείχε σε συνεδρίαση έχοντας μαζί το μωρό της. Μπράβο της.
1: Λοιπόν, λαγοκέφαλοι και άλλα ξενικά είδη, μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα. Εν μέσω της ανέτειας τρομολαγνίας που επικρατήσατε αυτές τις εβδομάδες στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα σχέση με τους λαγοκέφαλους και η οποία τα μόνα που καταφέρει να καλλιεργεί είναι τον πανικό στους πολίτες, είναι πλέον καιρός να συζητήσουμε σοβαρά για τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει στις θάλασσές μας και τις λύσεις που οφείλουμε να εφαρμόσουμε.
0: Να.
1: Αναφορικά με τους κολυμβητές, θα πρέπει να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί είδος επιθετικό προς τον άνθρωπο και δεν είναι τοξικός, παρά μόνο εάν καταναλωθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις πολυάριθμες παρατηρήσεις διαιτών και κολυμβητών σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν βρεθεί σε κοντινή απόσταση από λαγοκέφαλους, χωρίς να καταγραφεί οποιαδήποτε αρνητική αλληλεπίδραση. Πίσω από τα όποια περιστατικά δαγκώματος, συνήθως εντοπίζεται κάποια ανθρωπογενής αιτία, η οποία έχει οδηγήσει σε αλλαγή της συμπεριφοράς συγκεκριμένων ατόμων του είδους, όπως παραδείγματος χάρη το τάισμα από ανθρώπους ή ο διασκορπισμός τροφής και δολωμάτων, συχνά εμπλουτισμένων με χημικούς ελκυστές στα ρηχά νερά. Το πραγματικό πρόβλημα που προκαλεί την αύξηση των πληθυσμών του λαγοκέφαλου επηρεάζει πρωτίστως την αλιεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παρότι τα προγράμματα αποζημιώσεων που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση θα παρέχουν κάποια αναγκαία στήριξη στους αλιείς που επηρεάζονται, δεν μπορούν να θεωρηθούν μακροπρόθεσμα ή ουσιαστική λύση, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος. Αντίστοιχα, λύση δεν αποτελούν ούτε διαγωνισμοί και τα σαφάρια λαγοκέφαλων που το τελευταίο διάστημα κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοσιότητα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 10 μέρες. Όχι 10, ναι, 21, πόσο έχουμε σήμερα, είναι 5 μέρες. Υπάρχει διαγωνισμός μεγάλος συλλογής λαγοκέφαλων. Και γίνεται χαμός, ειδικά στην Κρήτη. Μου στείλανε φωτογραφία με ολόκληρο φορτηγό γεμάτο από λαγοκέφαλο. Ναι. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να επαναπαυθούμε σε τέτοιου είδους μέτρα, θεωρώντας ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και να αποφύγουμε για μία ακόμα φορά να ασχοληθούμε με τη διαχείριση των πραγματικών αιτιών. Μάλιστα, αναφέρει ότι το παράδειγμα της Κύπρου είναι χαρακτηριστικό. Έπειτα από 5 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος και σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ σε αποζημιώσεις, απομακρύνθηκαν περίπου 100 τόνοι λαγοκέφαλων. Ωστόσο, οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου δεν περιορίστηκαν, καθώς δεν εφαρμόστηκε κανένα ουσιαστικό διαχειριστικό μέτρο. Όπως αναφέρουν άλλωστε οι κυπριακές αρχές, το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε ως μέτρο μετριασμού των επιπτώσεων στους παράκτιους αλλείς και όχι ως μέσο εξάλληψης του είδους. Και βέβαια γίνεται αναφορά σχετικά με το ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες, ότι επί δεκαετίες αποδεκατίζουμε τις θάλασσές μας, ότι από το 90 και μετά τα ίδια πρόσωπα οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλιείας του Υπουργείου αφέθηκαν σε διαδοχικές πολιτικές ηγεσίας να αυτοσχεδιάζουν. Δεν υπήρξε ουσιαστικό μέτρο διαχείρισης και προστασίας όσον αφορά την υπεραλίευση, οπότε επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο και σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλει προφανώς και η κλιματική αλλαγή, η οποία ευνοεί την εγκατάσταση και εξάπλωση νέων ειδών. Αυτό είναι από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, που αν μη τι άλλο έχει μια σοβαρή θέση για αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του ουσιαστικά.
0: Άρα η λύση ποια είναι?
1: Η λύση είναι να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση στη θάλασσα και απλά μην κυνηγάμε απλά και μόνο με τη λογική του πάρε ένα 5 ευρώ για να πιάσει ένα λαγοκέφαλο, το κιλό δηλαδή, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Να.
1: Πρέπει να βελτιώσει τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους αλληλείς, πρέπει να τους δώσει δυνατότητα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Προφανώς πρέπει να γίνουν ουσιαστικά θέματα και όχι απλά ένα 5 ευρώ στο κιλό του λαγοκέφαλου, να τους κάνεις δηλαδή κυνηγούς λαγοκεφάλων.
0: Ναι. Λαγοκέφαλους έχουμε τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά στην δική μας την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Τα τελευταία 20
0: χρόνια. Ωραία. Στο παρελθόν δεν ήταν τόσο μεγάλος ο πληθυσμός, να υποθέσω.
1: Όχι, γιατί πρώτα απ' όλα τα ξενικά είδη ήρθαν λόγω της κλιματικής κρίσης τα τελευταία 20-30 χρόνια, πες. Δηλαδή αυτόν τον αιώνα ουσιαστικά μπήκαν μέσα.
0: Ωραία. Αυτά τα ξενικά είδη που υπάρχουν σε κάποιες άλλες περιοχές του πλανήτη, πώς τα αντιμετωπίζουν εκεί αυτά τα φαινόμενα? Δεν έχουμε ψάξει να βρούμε, ρε παιδάκι.
1: Πρώτα απ' όλα κάθε χώρα έχει μια δική της κουλτούρα.
0: Αυτό, ναι. Μήπως
1: τα ξενικά είδη.
0: Μπράβο.
1: Οπότε τα αντιμετωπίζει διαφορετικά. Στην Ιαπωνία τα τρώνε.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό απόλυτα. Σε κάποιες άλλες χώρες επίσης γίνεται μια άλλη διαχείριση. Δηλαδή δεν είναι, απλά η Μεσόγειος, επειδή είναι μια κλειστή λίμνη ουσιαστικά, ναι, θάλασσα μάλλον, όχι λίμνη, τέλος πάντων η δική μας θάλασσα,
0: εγκλωβίζονται
1: και αναπτύσσονται είτε πιο γρήγορα είτε πιο αργά ανάλογα με το πώς κινείται. Το να πας να σκοτώνεις πάνω σχάρι ότι βρεις
0: δεν είναι λύση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Και βέβαια προφανώς αφήνεις και αυτούς που μπορούν μέσω φύσης να αντιμετωπίσουν τους λαγοκέφαλους, ναι, ή το οποιοδήποτε ξενικό.
0: Χελώνες, ας πούμε, ναι.
1: Αλλά όταν τις σκοτώνεις και αυτές.
0: Αυτό. Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να βρει την ισορροπία του οικοσύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όσο δεν υπάρχει
0: τώρα
1: ισορροπία.
0: Εγκλωβίστηκαν στη Μεσόγειο λαγοκέφαλοι, εγκλωβίστηκαν καρχαριάκια, εγκλωβίστηκαν διάφορα τέλο πάντων. Φαντάζεσαι να εγκλωβιστούν πυράγχα?
1: Ελπίζω πως όχι.
0: Εκεί να μας δω. Πάμε σε διαφημιστικό.
1: Ναι, ελπίζω να πω μόνο ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα αγγελοκαρχαριών.
0: Ποιος είναι αυτός ο αγγελοκαρχαρίας τώρα?
1: Είναι οι καρχαρίες που μοιάζουν με σαλάχια. Καταλέγονται στα πλέον απειλούμενα είδη καρχαριών παγκοσμίως και στην Ελλάδα η γνώση μας για αυτό ήταν μηταμινίες το 2018. Το
0: πούζογλου
1: μας περίμενε, αλλά θα τη δούμε την Κυριακή στον Καλαντό.
0: Α, θα είναι στον Καλαντό.
1: Ναι, γιατί είναι σήμερα Σχοινούσα, αύριο Ηρακλιά. Όχι, σήμερα έχει κουφονήσει. Αύριο είναι Σχοινούσα, Ηρακλιά και την Κυριακή είναι στον Καλαντό.
0: Α, ωραία.
1: Για να, μαζί με την All Blue, για να κάνουμε μια δράση.
0: All for Blue, μάλιστα. Ναι. Ωραία, έλα, πάμε σε διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
7: Από
5: τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραίος καφές, ωραίος.
1: Ωραίος, ωραίος για στα χέρια σου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ολιανός είναι στο ένα το μικρόφωνο και πίνει και ωραίο καφεδάκι. Άλλο,
1: ναι, για στα χέρια σας. Ναι. Το ξαναλέμε πάλι αυτό. Λοιπόν, τι είπαμε.
0: Για τους λαγοκέφαλους,
1: έλεγες. Κυκλάδων, ότι είναι Κυκλάδος on air. Και ότι είναι Παρασκευή, αλλά δεν θυμάμαι την ημέρα που είναι 26, νομίζω είναι σήμερα.
0: 26,
1: μάλιστα. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε Ιούλιο. Μπαίνει ο Ιούλιο στις επόμενες ημέρες.
0: Τετάρτη
1: έχουμε και ειδική συνεδρία σε όλη την Ελλάδα.
0: Για πέστα. Την Τετάρτη δεν θα κάνουμε εκπομπή το μεσημέρι.
1: Γιατί έχουμε την ειδική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα τις ώρες. Γιατί παραδείγματος χάρη στην περιφερειακή, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, θα γίνει στις 10.30 ώρα το πρωί στη Ρόδο. Και θα έχουμε αλλαγές. Βέβαια, μπορεί να μην γίνουν και αλλαγές.
0: Μπορεί να μην γίνει καμία αλλαγή. Ναι.
1: Τόσο όσον αφορά το Προεδρείο, όσον αφορά και τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, οι παρατάξεις θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι, αν θέλουν να κρατήσουν ή όχι τα στελέχη που υπάρχουν.
0: Το
1: σχήμα δηλαδή. Γιατί πάνω χάρη στο Δήμο Νάκους και Μικρών Κυκλάδων υπάρχει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει ο Αντιγραμματέας, ο Αντιπρόεδρος, και θα δούμε κατά πόσο αυτοί θα αλλάξουν ή όχι. Να. Για το Δήμαρχο δεν γίνεται, είναι το Νοέμβριο του 28. Οπότε θα πρέπει να ζητήσει και αντιπολίτευση,
0: και
1: αν θέλει να κρατήσει το πράγμα.
0: Θα αλλάξουν
1: αυτό.
0: Απλά οι αρμοδιότητες, ίσως.
1: Όχι,
0: να...
1: οι αρμοδιότητες είναι πρώτη του χρόνου.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Και στη Δημοτική Επιτροπή τα μέλη κατά πόσο θα μείνουν τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα αλλάξουν. Οπότε προφανώς μπορεί να υπάρχει και ένα παρασκήνιο, μπορεί να υπάρχει και τίποτα. Να τελειώσουν σε 5 λεπτά, μπορεί να τελειώσουν και σε μία ώρα.
0: Εμείς όμως τα πάμε, γιατί μπορεί να μην είναι 5 λεπτά, μπορεί να είναι μία ώρα. Κατάλαβε και άλλε. Να μην είναι
1: σαν τη
0: σήμερα.
1: Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουμε και το θέμα τη. Επίσης το ίδιο Προεδρείο Δημοτική και Επιτροπή. Νομίζω ότι ήδη φημολογείται ότι θα γίνει αλλαγή. Επίσης το ίδιο Προεδρείο Δημοτική και Επιτροπή. Νομίζω ότι ήδη φημολογείται ότι θα γίνει αλλαγή.

0: όπως είπες, σε κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος αύριο και αύριο.
1: Και αύριο μιλάμε, ναι.
0: Είμαστε σε υψηλό κίνδυνο αύριο, κατηγορία 3. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές της χώρας που είναι σε κίνδυνο 4, που είναι πριν από τον κόκκινο συναγερμό, παιδιά. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Αυτές οι περιοχές είναι και έχετε το νου σας, γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος. Και στην Αττική, είναι η Αττική λοιπόν μέσα, είναι τα Κύθυρα, είναι η Εύβοια. Η Εύβοια είναι, έχει πληγεί άπειρες φορές τα τελευταία χρόνια. Χτυπάω ξύλο. Είναι η Σκύρος, είναι η Βιωτία, η οποία Βιωτία μας έχει συνηθίσει.
1: Εκεί, φωτιά.
0: Η περιοχή του Ορχομενού γύρω-γύρω να πιάνει φωτιά σχεδόν κάθε μέρα.
1: Ωραία.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τι να σου πω. Λοιπόν, είναι η Αργολίδα, είναι η Κορινθία, η Λακωνία, η Λέσβος, η Χίος και η Ικαρία, παρακαλώ, σε επίπεδο 4.
1: Ναι.
0: Είναι υψηλός κίνδυνος το 4, είναι πορτοκαλί. Δηλαδή. Εμείς είμαστε στο 3 υψηλός κίνδυνος. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Πρέπει να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί.
1: Σωστά.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Μάλιστα. Να. Οπότε, παιδιά, να προσέχετε και όπως είδαμε και μέσα από τα ΜΜΕ, καλό είναι ότι αν κάποιος επιχειρήσει να το κάνει, το έστε μια καλή δικαιολογία και όχι την ευρίασα με τα παιδιά μου και δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Αυτό
1: και
0: πάλι που φωτιά. Ακούσαμε.
1: Ναι, δηλαδή. Και πήρε και το πεσέτα και την ανέμιζε και όλα μέχρι να φτάσει και πέρα.
0: Με ευρίασαν τα παιδιά μου και έβαλα φωτιά.
1: Ναι, δεν
0: υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Και εμένα με ευριάζουν, αλλά δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Τι έπαθε και αυτό ο Κάρολος τώρα, του ήρθε η ζέστη, δηλαδή να είσαι βασιλιά και να υδρώνει, ρε παιδάκι μου, έτσι.
1: Δεν έχει και πρωθυπουργό.
0: Να σε βασιλιά, να δεν έχει πρωθυπουργό. Αυτό. Έσταζε, λέει, από τη ζέστη σε μια εκδήλωση και ένα βοηθό του που ήταν εκεί παραδίπλα τον δρόσιζε με ένα ανεμιστηράκι.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Ναι, έγινε μια εκδήλωση, λέει, στο παλάτι St. James. Ναι, και δεν διαθέτει κλιματιστικό το παλάτι. Και είχε 35,8 βαθμού Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθε και έλειωσε ο Κάρολο. Πήγε ο άλλο με τον ανεμιστηράκι δίπλα, το έκανε αέρα, σου λέει, κάτσε εδώ πέρα, μα πέσει κάτω κιόλα.
1: Ναι, ωραία πράγματα.
0: Χωρίς
1: λοιπόν,
0: air condition, πού πας?
1: Πρέπει να βάλουμε πλέον και air condition, γιατί δεν είναι η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, είπες νωρίτερα για το παλικάρι από την Λέρο. Το είδες ότι το όνειρό του είναι να γίνει game developer?
0: Όχι.
1: Ναι. Θέλει να γίνει δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
0: Ω, καλό. Μπράβο.
1: Τμήμα πληροφορικής, το οποίο όμως θα με βοηθήσει ελάχιστα στο στόχο μου, αλλά το πτυχίο θα είναι ένα δίκτυο ασφαλείας σε περίπτωση που επιθυμήσω να ασχοληθώ με κάτι άλλο προσωρινά.
0: Να. Μπράβο στο παιδί.
1: Έγραψε 3,20, όπως είπες και νωρίτερα, και στην έκθεση 16,3. Έγραψε στην έκθεση ο Γιώργος. Και αυτό που, είχε που είναι εντυπωσιακό είναι ο χρόνος προετοιμασίας. Στα μαθηματικά, λέει, άρχισε την ύλη της τρίτης λυκείου τα Χριστούγεννα της Β' λυκείου. Με αποτέλεσμα η ύλη να βγει τον Νοέμβριο της τρίτης λυκείου. Στην οικονομία άρχισε το Φεβρουάριο της Β' λυκείου και η ύλη ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη της τρίτης λυκείου. Και στην πληροφορική άρχισε το Σεπτέμβρη της τρίτης λυκείου και τελείωσε το Μάρτι της τρίτης λυκείου. Η γλώσσα, λέει, δεν έχει αυστηρή ύλη. Στην πληροφορική και την οικονομία είναι κυρίως παπαγαλία η θεωρία. Στα μαθηματικά έλυσα ό,τι άσκηση υπήρχε σε βοηθήματα και έμαθα καλά τη θεωρία. Στη γλώσσα σκεφτόμουν σαν φιλόλογος, χωρίς αυστηρή τετραγωνική λογική. Ουσιαστικά το έκανα μιμητικά, γιατί εγώ εκφύσεως δεν σκέφτομαι έτσι. Σε όλα τα μαθήματα είχα λύσει σχεδόν όλα τα θέματα κανονικών και επαναλυτικών εξετάσεων. Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ, τα παιδιά που διάβαζα σήμερα που πρότευσαν στην Ελλάδα και έγραψαν πάρα πολύ καλά, δηλαδή έπιασαν πολλές χιλιάδες μόρια, επειδή ερωτήθησαν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, τι είναι αυτό που έκαναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς κτλ., προτίμησαν να δώσουν συμβουλές στα παιδιά που θα δώσουν του χρόνου πανελλαδικές και είπαν ότι δεν πρέπει να αλλάξετε πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σας. Ναι, μεν πρέπει να δώσετε μεγαλύτερο αγώνα, να διαβάζετε περισσότερο, θα κοιμάστε λιγότερο, όμως μην αλλάξετε την καθημερινότητά σας. Μην σταματήσετε να βγαίνετε με φίλους σας. Μην σταματήσετε να έχετε επαφή με την οικογένειά σας. Να κάνετε αυτά που σας αρέσουν. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Δηλαδή,
1: είναι.
0: Πρώτοι των πρώτων, οι οποίοι προφανώς διάβασαν πολύ για να το πετύχουν όλο αυτό, σου λέει, ρε παιδάκι μου, μην χάσει τα πάντα. Δεν κρίνεται. Και μάλιστα μια κοπέλα από τη Ρόδο που είναι δίδυμα τα παιδάκια.
1: Α, τα
0: δίδυμα. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
1: Η Ρόδος είχε τρεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι. Είπε η κοπέλα ότι, ή το αγόρι, δεν θυμάμαι, ότι κανενός η ζωή δεν κρίνεται από τις πανελλαδικές. Και είναι τόσο όμορφα αυτά τα μηνύματα. Να τα ακούς, εμείς τα λέμε, okay, αλλά το να το ακούς από παιδιά τα οποία έδωσαν τον αγώνα τους φέτος για να μπουν σε κάποια σχολή και να σου λένε δεν κρίνεται η ζωή σου από αυτό. Μη χάσεις την καθημερινότητά σου, μη χάσεις τη ζωή σου.
1: Εντάξει.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. και ας το κρατήσουν λίγο και τα παιδιά που προετοιμάζουν φέτος να δώσουν πανελλαδικές

0: χρόνου. Ή τα παιδιά που θα δώσουν και δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Έτσι, που δεν, δεν τα κατάφεραν τόσο καλά φέτος, δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Λέει, είστε τόσο νέοι, έχετε να κάνετε μπροστά σας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Καλά να είστε μόνο, τίποτα άλλο.
1: Όλα τα άλλα τα αφήνω στην άκρη. Ναι. Λοιπόν, να δω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τον Αρίστο. Νομίζω
0: στην
1: ότι
0: υγεία του,
1: στην υγεία του βασικά, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εντάξει, συνεχίζονται οι δράσεις όσον αφορά το θέμα των προσφυγικών και τον τρόπο με τον οποίο θα κρατήσουν ή θα βρουν τη λύση, με δεδομένο και ότι η κυβέρνηση, μάλλον ο Δήμος, πήρε την απόφαση να το ξανασκεφτεί. Χθες ήταν ότι θα έμπαινε στη ΜΕΘ, οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Να πάνε όλα καλά και να βγει ο άνθρωπος και να είναι καλά. Αυτό ευχόμαστε όλοι μας. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, το θέμα με την κοπέλα που δυστυχώς έχασε τη ζωή της στο Κουφονίσι, εννοείται ότι κάνει το γύρο του διαδικτύου. Να πούμε μόνο ότι δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου της κοπέλας. Ναι. Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας που θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά. Να πούμε ότι η κοπέλα βρισκόταν στα Κουφονίσια για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Πήγανε για φαγητό τα παιδιά, τέλος πάντων, είχαν βγει για ποτό. Αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε στο μπάνιο. Ναι. Δηλαδή κατέρευσε ουσιαστικά στο μπάνιο. Να πούμε επίσης ότι ανταποκρίθηκαν αμέσως το ιατρικό προσωπικό του περιφερειακού ιατρείου στο Κουφονίσι, το οποίο κατέβαλε προσπάθειες περίπου μία μισή ώρα για να επαναφέρει την κοπέλα. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό να γίνει. Ο σύντροφός της κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αυτές αρχές, γιατί ούτως ή άλλως έτσι γίνεται, έτσι, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται και είναι σε εξέλιξη. Η κυρία η οποία ήταν στο κατάλημα είπε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε. Πήγανε για φαγητό, τέλος πάντων γύρισανε, την έπιασε κάτι σαν δύσπνια, από ό,τι έλεγε το παιδί, ο σύντροφος δηλαδή.
1: Γιατί αυτό είναι που θα δώσει τις όποιες λεπτομέρειες.
0: Και έπεσε μέσα στο μπάνιο, έβαλε το παιδί τις φωνές, από εκεί και πέρα μαζεύτηκε κόσμος, έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί, έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς η κοπέλα δεν τα κατάφερε. Ναι. Αυτές είναι οι μέχρι τώρα πληροφορίες. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Είναι κρίμα γιατί μια νέα κοπέλα, ένα νέο κορίτσι έχασε δυστυχώς την.
1: Ναι, όλοι μιλάνε ότι δεν υπάρχει λογική εξήγηση για αυτό που έγινε. Εντάξει, προφανώς είναι εκνευρισμένοι και οι γονείς και η οικογένεια όλοι, από διάφορα που γράφονται, σχολιάζονται και ουσιαστικά αυτό ζήτησαν. Να υπάρχει ένα
0: σεβασμός λίγο. Παιδιά,
1: ναι, βγήκε ο θείος και είπε ότι όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών υγελία. Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν σπίτι. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσικαρία να πίνει, αλλά συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν, είπε ο θείος. Το θέμα είναι ότι με βάση την πληροφόρηση που είχαμε εμείς, ήταν ότι ήταν σε πολύ γνωστό εστιατόριο στα Κουφονίσια. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά.
0: Ναι.
1: Το κατάλημα ήταν σχεδόν
0: δίπλα
1: από το εστιατόριο, και ότι σχεδόν άμεσα ήρθαν και τα παιδιά με το ιατρικό, γιατί επίσης είναι κοντά το περιφερειακό.
0: Είναι πολύ κοντά, ευτυχώς, ναι, ήταν
1: οπότε
0: πολύ ευτυχώς.
1: Ιατρείο. Οπότε
0: το θέμα είναι ότι
1: ουσιαστικά ήρθαν όλα.
0: Έγιναν όλα όπως έπρεπε.
1: Όλα
0: αλλά
1: σχετικά
0: δυστυχώς,
1: έγιναν όπως έπρεπε.
0: Η κοπέλα δεν μπορούσε να επανέλθει.
1: Ναι,
0: δεν
1: το
0: γινόταν,
1: θέμα είναι
0: δεν
1: ότι
0: εφικτό.
1: Μια μισή ώρα γινόταν το κάρπα και η προσπάθεια ανάλυση. Προσπαθώς προφανώς δεν έκανε μόνο ένας κάρπα μια μισή ώρα, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει μια μισή ώρα. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε επιστροφή και αυτό είναι το βασικό θέμα.
0: Λοιπόν, να σε πάω σε ένα ευχάριστο.
1: Όλα
0: σε ένα πολύ όμορφο θέμα. Πάρα πολύ όμορφο. Χαίρομαι πολύ με αυτά τα θέματα. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Έρχεται από το δεύτερο εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου, όπου ένα ζευγάρι απέδειξε ότι η διάθεση για μάθηση δεν γνωρίζει ηλικιακά ή επαγγελματικά όρια. Είναι ο κύριος Θεόφιλος Κανέλος, εν ενεργεία στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, που βρίσκεται στο τέλος της επαγγελματικής του πορείας και ετοιμάζεται για τη συνταξιοδότηση. Και πήρε την απόφαση να επιστρέψει στα σχολικά θρανία.
1: Ναι.
0: Δίπλα του στάθηκε η σύζυγός του, η Δανιέλα Αποστολία Μακρύ, η οποία μοιράστηκε μαζί του τον ίδιο στόχο, τις ίδιες απαιτήσεις και την ίδια καθημερινή προσπάθεια. Και αναφέρουν σε τοπική ιστοσελίδα, στο ταχυδρόμος.gr, Ελληνοφρένια.gr ότι η κοινή τους φίτηση στο δεύτερο εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου κατέληξε σε μια εντυπωσιακή επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Mm-hmm. Συγκέντρωσαν λοιπόν 16.300 και 16.240 μόρια αντίστοιχα στον τομέα της οικονομίας, επιδόσεις που θα τους φέρουν πολύ κοντά στην εισαγωγή τους στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο κ. Κανέλλος ανέφερε ότι αποτέλεσε αρχικά η σύζυγός του την κύρια πηγή έμπνευσης για το μεγάλο αυτό βήμα. Στην πορεία το εγχείρημα μετατράπηκε σε κοινό στόχο, με τους δύο να αποδεικνύουν στην πράξη ότι όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχει οργάνωση και αμοιβαία στήριξη, μπορούν να υπερκεράσουν όλα αυτά τις απαιτήσεις της εργασίας, της καθημερινότητας και των οικογενειακών υποχρεώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε να δείξουμε ότι τα όνειρα και η γνώση δεν έχουν ηλικία. Mm. Με επιμονή, σωστή οργάνωση, πίστη στον εαυτό μας, όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Mm. Το μεγαλύτερό μας όμως επίτευγμα, είπαν και οι δύο, είναι η οικογένειά μας. Mm. Τα παιδιά μας και όλα όσα χτίσαμε μαζί με αγάπη, σεβασμό και αλληλοϊποστήριξη. Mm. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Είναι από τα μηνύματα που πρέπει να κρατάμε. Μπράβο τους. Και μιας και είχαμε και προχθές την συζήτηση με τον κύριο Μαργαρίτη και τον κύριο Στεφάνου για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, νομίζω ότι κάθε χρόνο, αυτή την εποχή που βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, που βλέπουν,
1: είναι πολύ
0: αυτά αυστηνός. Πρέπει να κρατάμε. Mm. Να κρατάμε το ταξίδι και τα παιδιά να κρατήσουν το ταξίδι και αν μπορούν από την αρχή να καταλάβουν ότι είναι ένα ταξίδι όλο αυτό, να πηγαίνουν με λιγότερο άγχος, τότε και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Και το όποιο αποτέλεσμα θα απλά θα το αποδεχόμαστε. Ναι. Αυτό. Και θα πάμε παρακάτω.
1: Είναι κάποια πράγματα που παλεύουμε πραγματικά όλοι να τα αποδεχθούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, αλλά οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι δεν τελειώνει η ζωή στα 18, στα 17.
0: Ίσα που αρχίζει.
1: Ναι, ειδικά μέσα από τις πανελλαδικές. Το λένε όλοι. Καιρός είναι να το κάνουμε πράξη και να αφήσουμε λίγο αυτή τη μιζέρια για τον ανταγωνισμό που ουσιαστικά εμείς τον δημιουργούμε και δεν έχει καμία σχέση με τους, με τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα. Τα παιδιά απλά, εντάξει, προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν, αυτό που μπορούν και παραπάνω ή όχι, αλλά εντάξει, τι να πω. 10 Αυγούστου έχει μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Φιλότι. Είναι η μεγάλη συναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης, Δημήτρης Μπάσης, Παναγιώτης Πετράκης, Σαβέρια Μαριολά, Άγγελος Θοδωράκης. Είναι... Τώρα αυτός είναι ο Άγγελος ή έγινε λάθος? Όχι, Άγγελος, εντάξει. Στο Αθροθέατρο Μανώλης Ψαράς γίνεται μια πολύ μεγάλη συναυλία και είναι αξίζει πραγματικά όλοι να το δούμε λίγο. Ναι. Πολλοί αρχίζουν να σχηματοποιείται ένα πρόγραμμα για το καλοκαίρι. Περιμένουμε και το επίσημο. Να πούμε ότι απόψε υπάρχει μια δράση στο Φιλότι που έχει να κάνει με την Κυριακή Βλαχογιάννη, η οποία έρχεται από την όπερα, αλλά θα τραγουδήσει γενικότερα ένα μεγάλο, έχει μια μεγάλη γκάμα από τραγούδια. Ενώ υπάρχουν και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τις μέλανες, τα ξοπατήματα, όπου και εκεί θα γίνει μια, ένα χοροδιακό, μάλλον χορευτικό είναι, όχι χοροδιακό, που έχει να κάνει και με την παράδοση αλλά και με την έλευση ενός συγκροτήματος αντιπροσωπευτικής ομάδας, δηλαδή από τα Ζευγαριά Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, Ζευγαριά Ιωαννίνων.
1: Και αύριο, και αύριο θα υπάρξει... Ναι. Αύριο θα υπάρχει και συνέχεια που θα είναι στη χώρα.
0: Α, ωραία.
1: Σήμερα θα είναι ένα είδος σεμινάριο και αύριο θα είναι στη
0: πάρα
1: χώρα αυτό. Τι άλλο έχουμε όσον αφορά το πολιτιστικό? Εντάξει, έχουμε τη γιορτή της Φάβας, όπως σας είπαμε σήμερα. Ξεκινάει.
0: Έχουμε την παράσταση το αύριο.
1: Ναι, απλά την Κυριακή είναι,
0: την Κυριακή,
1: που έχει να κάνει το Τσέχο στο Δάμαρη.
0: Στο
1: Δαμαριώνα. Ναι, εκεί. Απλά για τη γιορτή της Φάβας είπαμε ότι σήμερα είναι το Βόλτα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μαθαίνουμε πώς φτιάχναν τη φάβα από παλιά, πώς τη μαζεύανε, πώς με τους μήλους, με όλα τα υπόλοιπα. Και αύριο έχει Οικονομίδη και Σπανού. Επίσης, μιας και μιλάμε για συναυλίες και τέτοια πράγματα, μία Ελληνίδα ήθελε να πάει στο Λονδίνο στην συναυλία του Harry Styles.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είχε λεφτά και αποφάσισε να κάνει κάτι έξυπνο για να βγάλει χρήματα. Mm-hmm. Να πουλήσει κάποιες φωτογραφίες με τις πατούσες της.
1: Ah.
0: Και έβγαλε, λέει, περίπου 300 ευρώ από την πώληση αυτών των φωτογραφιών. Και μάλιστα πήγε στη συναυλία και είχε φτιάξει ένα πανό που είχε πάνω ένα μήνυμα που λέει: πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Το είδε λοιπόν ο τραγουδιστής, mm-hmm. σταμάτησε τη συναυλία, διέκοψε το πρόγραμμά του για να της απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ξεκαθάρισε βέβαια η κοπέλα, η οποία είναι Ελληνίδα, να επαναλαμβάνω, λέγεται Φένια. Φένια, τη λένε Φένια, είναι Ελληνίδα, και είπε ότι εργάζεται για να βιοπορίζεται, δεν είναι βιοπορίζεται με τις πατούσες της, έτσι, από τις φωτογραφίες.
1: Κάποιοι άλλοι.
0: Έχει γίνει στα social media όλο αυτό viral, από τη συναυλία του καλλιτέχνη στο Λονδίνο, είναι στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together. Και ξαφνιάστηκε από την κίνηση της Ελληνίδας θαυμάστριάς του, και είπε και κάποια πράγματα, γιατί βγήκε στην τηλεόραση η κοπέλα, η Φένια, και είπε ότι λέει ακόμα κλαίω, δεν έχω συνειδητοποιήσει τι συμβεί. Σε λίγες ώρες θα πάω ξανά στη συναυλία, οπότε ελπίζω να με ξαναδεί. Έχω κλείσει για δύο μέρες εισιτήριο. Αυτό με τις πατούσες ήταν περίπου αλήθεια, περίπου ψέμα. Υπάρχει κόσμος που στέλνει για να αγοράσει. Καταφέραμε να βγάλουμε ένα εισιτήριο. Έχω κλείσει να δω τρεις συναυλίες του Harry Styles. Το εισιτήριο για τη συναυλία που ήμουν με το πανό κόστιζε περίπου 180 ευρώ. Έβγαλε περίπου 300 ευρώ με τις φωτογραφίες.
1: Ωραίο.
0: Αν θες κάτι πολύ, ρε παιδί μου, σκαρφίζεσαι τρόπους και τέλος πάντων. Πατούσες.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο. Τέλεια.

0: Έχω τρία λεπτά να διαβάσω κάτι.
1: Τρία λεπτά, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ξεκινώ. Δώστε λίγο βάση, παρακαλώ πολύ. Ανηφορίζοντας από την Άξο προς το χωριό Μονή και αφήνοντας στην πλάτη τη γαλάζια ζωή, ανοίγεται μπροστά μου άλλο ένα θαύμα στο τοπίο. Τι να πρωτογευτούν τα μάτια. Αριστερά πέτρες γυμνές χορεύουν σε ένα ουράνιο τοπίο και φτάνουν ως την κορυφή του απάνω κάστρου. Τα λιθάρια έχουν μορφές και σου μιλάνε. Όπως και τα αμέτρητα ελαιόδεντρα, όπου εκατοντάδες χρόνια κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Τραγέας, που απλώνεται σαν μια πράσινη θάλασσα στο κορμί του βουνού, το πιο ανθυρό πράσινο τοπίο των Κυκλάδων. Ένα τοπίο τόσο άγριο, μα και τόσο ευαίσθητο. Ένα γεμάτο τοπίο, τόσο δικό μας, που βλέποντάς το αισθανόμαστε μια καθαρότητα όπως οι μαρμαρόπετρες του ορεινού όγκου του νησιού. Και ανάμεσα στο ζωντανό αυτό τοπίο είναι φυτεμένα πανέμορφα χωριά, που η αρχιτεκτονική των κτιρίων μαρτυρά από πόσο μακριά έρχονται και ποια η σχέση της τέχνης με το νησί. Η ποταμιά με τη Λαδί Κοιλάδα, το Χαλκί που υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού και είναι στο κέντρο της Νάξου. Το Φιλότι που δεσπόζει στα πόδια του βουνού του Ζά, ο υπέροχος Καλόξυλος, ο Δαμαριώνας και φυσικά η Μονή, που σαν ένα μπαλκόνι πλοίου αιωρείται στη ράχη του βουνού, κοιτάζοντας το ψηλότερο όρος των Κυκλάδων, το Ζά, να στέκει απέναντι και αριστερά της υπερήφανος και συνεφοστεφανωμένος, προστατεύοντας τα τόσο γραφικά χωριά που έχουν σπαρθεί σε απίθανες θέσεις. Αφήνοντας πίσω μου το ωραίο και πηγαίνοντας για το ωραίον, γιατί μετριότητα δεν χωράει ανάμεσα στα ηλιολαμπερά που σαγηνεύουν τα μάτια μου, συναντάμε βυζαντινά εκκλησάκια που κάνουν και αυτά το μακρύπνοο ταξίδι στο χρόνο πάνω στο πλοίο που λέγεται Μιστράς του Αιγαίου. Λίγο μετά τη μοναδική Παναγιά Δροσιανή, στον ανηφορικό δρόμο αντικρίζω τον Ελαιόλιθο, που άλλες φορές στέκει και άλλες πετάει ζωσμένος από κορυφογραμμές. Τι όνομα, τι ομορφιά και τι αίσθηση πατώντας πάνω του. Εδώ λοιπόν θα αντιλαλήσουν οι στίχοι μας, η μουσική, η ζωγραφική, η γλυπτική, η φιλοσοφία. Είπα μέσα μου, ο πιο κατάλληλος τόπος για να νιώσεις τα φτερά της τέχνης, για να δομήσεις τα ψυχικά όνειρα που προσεδαφίζονται, για να ανοίξεις να αγγίξεις την ωραιότητα, για να ανθίσει κάτι νέο που θα σηκώσει όλους μας λίγο ψηλότερα μέσα από στιγμές υπερβατικές. Η οικοδέσποινα Ελένη Μαράκη έκανε τη σύλληψη, το συνδυασμό και στην πράξη σε αυτό το υπέροχο ορεινό μέρος του νησιού να μοιάζει με γλυπτοθήκη ο χώρος. Κήπος, σύγχρονη τέχνη, πέτρα, ευαισθησία, παράδοση, αρχιτεκτονική, φαντασία, χαμόγελο και ψυχικό κάλλος. Έφεραν την ελευθερία και τη σπήρα στο νου να αναπνεύσει και να αγαπήσει πραγματικά τις κατοικίες και τον εξωτερικό χώρο του Ελαιόλιθου. Όνομα ολότελα του τοπίου. Λες και είναι δοσμένο από τον ίδιο τον τόπο, έτσι αόρατα, λες και δεν το έδωσε η κυρία Ελένη Μαράκη. Τα δωμάτια εκλεπτισμένα, σύγχρονα και παραδοσιακά μαζί, δείχνουν την οικία τους αίσθηση από τα ουσιαστικά υλικά που είναι φτιαγμένα, την εξαιρετική διακόσμηση και τη θέα που μαρτυρούν τα μάτια μας. Τα ονόματα των δωματίων παρμένα από το αρχαίο θεϊκό τοπίο και το φαγητό να ξανανθίζει την παράδοση μέσα από την υγιεινή διατροφή, σαν να έρχονται λιτοί ύλοι γεύσης στον ουρανίσκο μας και να μας δείχνουν ποιο είναι το πιο διατροφικό μας μέλλον, εάν θέλουμε να το ακολουθήσουμε. Ήταν 7 εβδόμου ενός ξανθού Ιούλη και άρχιζε να λαμπειρίζει από νωρίς. Ο κόσμος άρχισε να φτάνει στον Ελαιόλιθο, να γεμίζει το χώρο και εμάς με προσδοκία και ευθύνη για το ταξίδι στην τέχνη και τη φιλοσοφία. Χαιρετισμοί, μουσική, απαγγελίες ποιημάτων και πάλι μουσική, ομιλίες σε πρώτο χρόνο, μετά το διάλειμμα, θεατρικό δρόμενο και μουσική βραδιά και το τέλος, για το τέλος, ένα τέλος που θύμιζε αρχή, που έκανε το σκύρτημα να οικοθρέφεται μαζί μας πολύ καιρό, που ελάφρυνε το εσωτερικό τοπίο μας. Ο κόσμος απόλαυσε την εκδήλωση παίρνοντας φράσεις, λέξεις και μουσικούς σκοπούς στο δικό του αύριο, με μια ευχή να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στον εκπληκτικό χώρο του Ελαιόλιθου. Ήταν πρωτόγνωρο γεγονός για την ορεινή Νάξο και για ολόκληρο το νησί, θα έλεγα, μια τέτοια εκδήλωση που ντύθηκε με όλες τις καλές τέχνες και είμαι ευτυχής που υπήρξε ανάμεσά τους. Υπήρξε η αρχή για μια καλλιτεχνική πορεία στο μοναδικό χώρο του Ελαιόλιθου, που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει θεσμός. Ο ενθουσιασμός του κόσμου φαινόταν στα λόγια και στα πρόσωπα που άστραφταν. Τελικά δεν ήμασταν μόνο εμείς που θέλαμε να κάνουμε το συμπόσιο φιλοσοφίας και τεχνών, αλλά και ο τόπος που μας τράβηξε σαν μαγνήτης για να ζήσουμε στιγμές κάλους. Ένας τόπος εμπνευσμένος και επιμελημένος από την ιδιοκτήτριά του, ένας τόπος ηρεμίας και δημιουργίας, ένας τόπος που έχει το βλέμμα του στραμμένο ή από τον Ζα στον ουρανό και είναι σαν να παίρνει εντολές να διαβάσει το αύριο και να μας φέρει πιο κοντά στα άπιαστα. Ναι. Ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου σε αυτό το ταξίδι και την κυρία Ελένη Μαράκη για τη φιλοξενία και τη συνδιοργάνωση. Ηλίας Παπακωνσταντίνου, ποιητής, συγγραφέας, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Υπέροχο. Από συμπόσιο που έγινε στον Ελαιόλυθο, απλά ήθελα να το μεταφέρω όλο αυτό για να δούμε λίγο μέσα από τα μάτια ενός συγγραφέα, ενός ποιητή, πώς είδε όλο αυτό το σκηνικό στην περιοχή που βρίσκεται ο Ελαιόλυθος.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Ναι, γιατί περιγράφει Νάξο, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς είναι Νάξο.
0: Περιγράφει Νάξο.
1: Και ο Ελαιόλυθος, κακά τα ψέματα, είναι ένα σημείο που μιλάει, φωνάζει Νάξος.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να κάνεις, όποια σκηνή και να δεις, είναι Νάξος.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, Νάξος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ωραία.
1: Σε
0: διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Δεν φύγαμε ποτέ.
1: Να εννοείται. Έτσι. Μα τι έγινε στο Μουντιάλ και με το Εκουαδόρ.
0: Τι έκανε το Εκουαδόρ.
1: Ιστορική νίκη λέει και
0: βέβαια. Κέρδισε τους Γερμανούς.
1: Πες τα Μουντιάλ να τα ξέρω, μη μου αφήνεις το σκοτάδι.
0: Όχι, απλά προσπαθώ να βρω τώρα πώς πάει το όλο σκηνικό, γιατί έχουν κλειδώσει τα νοκάουτ λίγο πολύ. Έχουμε ακόμα 3 ζευγάρια τα οποία ολοκλήρωσαν και είχε οριστικοποιηθεί μετά και τον εκτόμιλο. Οπότε προσπαθούμε να δούμε το πώς θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, γιατί αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Η επόμενη μέρα, χθες το βράδυ είχαμε αγώνες, αλλά το θέμα είναι ότι οι μεταγραφές καλά κρατούν, γίνεται μεγάλη συζήτηση, έχουμε θεματάκια. Προσπαθώ να δω τώρα, να είμαστε εδώ, εντάξει, οκ, okay. Λοιπόν, χθες είχαμε την έκπληξη του Εκουαδόρ, το οποίο κέρδισε τη Γερμανία 2-1. Το Μεξικό επίσης κέρδισε. Λοιπόν, ναι. Στον τέταρτο όμιλο η Τουρκία, συγγνώμη, το Εκουαδόρ λοιπόν πέρασε μαζί με Γερμανία και ακτή ελεφαντοστού, ενώ η Τουρκία τα κατάφερε. Λοιπόν, στον τέταρτο όμιλο η Τουρκία ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της, κερδίζοντας τις ΗΠΑ με 3-2, χάρη σε γκολ του Αϊχάν στην τελευταία της καθυστερήσεις. Οι Αμερικανοί όμως διατήρησαν την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ το 0-0 ανάμεσα σε Παραγουάη και Αυστραλία έδωσε δυνατότητα στους Αυστραλούς να περάσουν κατευθείαν. Από αυτόν τον όμιλο, γιατί έχουμε και διαφημίσεις, ναι, έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη, οι οποίοι περάνουν στην επόμενη φάση. Η μεγαλύτερη έκπληξη σήμερα σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσι, όπου το Εκουαδόρ ανέτρεψε βάρος του σκορ και επικράτησε της Γερμανίας με 2-1. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, ακτή ελεφαντοστού, κέρδισε 2-0 το Κουρασάο με πρωταγωνιστή τον Πεπέ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Και έτσι λοιπόν στη βαθμολογία, Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού και Εκουαδόρ προκρίνονται στην επόμενη φάση.
1: Μάλιστα.
0: Το Κουρασάο έμεινε με τον ιστορικό 1 βαθμό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Στον έκτο όμιλο, η Ολλανδία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, κέρδισε 3-1 την Τινησία, κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ιαπωνία και η Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, που ήταν ωραίο και για τους δύο, για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Οπότε έχουμε Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία, οι οποίες προκρίνονται, η Τινησία έμεινε στα κουλουράκια. Σήμερα λοιπόν κρίνονται οι όμιλοι Βελγίου, Ισπανίας και Γαλλίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στον 7ο όμιλο, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Οι τρικολόρ έχουν κάνει το 2-2 και βρίσκονται ήδη στην επόμενη φάση. Ωστόσο, θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για να κλειδώσουν και μαθηματικά την πρώτη θέση. Mm-hmm. Από την άλλη, οι Νορβηγοί γνωρίζουν ότι με νίκη μπορούν να εξασφαλίσουν την πρωτιά. Την ίδια ώρα, οι Σενεγάλοι και το Ιράκ παίζουν το τελευταίο του χαρτί, καθώς μόνο με νίκη μπορούν να παίξουν και να αποκριθούν ως τρίτη. Mm-hmm. Στον επόμενο όμιλο, η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή με 4 βαθμούς απέναντι στην Ουρουγουάη. Χρειάζεται αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Οι Ουρουγουανοί θέλουν να αποφύγουν τις περιπέτειες για να σφραγίσουν το εισιτήριό τους χωρίς να περιμένουν το αποτέλεσμα των άλλων ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, το πράσινο ακροτήριο αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία σε μια αναμέτρηση με χαρακτήρα τελικού, καθώς όποιος κερδίσει θα περάσει είτε ως δεύτερος είτε ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Και τέλος, το τελευταίο όμιλο, οι Αιγύπτιοι κόντρα στο Ιράν με νίκη μπορούν να κάνουν την ανατροπή και να δερματίσουν στην κορυφή. Την ίδια ώρα, το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία, γνωρίζοντας ότι θέλει μόνο νίκη για να προκριθεί, ενώ και οι Νεοζηλανδοί με νίκη μπαίνουν στην φάση των ομίλων και γενικότερα στο να προκριθούν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πως αυτή τη στιγμή έχουμε τρίτες, έχουμε το που το βρω ή το χάσα, ναι. Έχουμε τις ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα και πώς διαμορφώνουν τα ζευγάρια, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας αρέσει, γιατί έχουμε ένα-δυο ζευγαράκια που πραγματικά αξίζει πραγματικά να τα δει κανένας. Δηλαδή όταν δημιουργηθούν οι όμιλοι που ξεκινάνε, θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Στο Εκουαδόρ έχουμε εθνική αργία, επειδή προκρίθηκε στους 32 η ομάδα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλό.
0: Ενώ η μπάλα του... Πού είναι, η μπάλα του... Κάπου το είδα αυτό. Ναι, η NASA έστειλε την μπάλα του Μουντιάλ στο διάστημα.
1: Ναι. Να πετάει στον αέρα.
0: Ναι, να πετάει, ρε παιδί μου, να κάνει.
1: Στον αέρα.
0: Θέλει. Ναι, ναι,
1: ναι,
0: και,
1: τέλος πάντων, να πετάει.
0: Ναι. Τώρα προσπαθώ να βρω τα ζευγάρια που ήταν πριν και το χάσα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί έχει ένα-δυο παιχνίδια που πραγματικά αξίζει,
1: ναι,
0: να το.
1: Μέχρι βρεις. Να βρει τα παιχνίδια εσύ.
0: Α, εντάξει, τα βρήκαμε.
1: Α, τα βρήκες, έλα, για πέστα, για πέστα. Για πέστα.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα για τα νοκάουτ παιχνίδια, στη φάση των 32 έχουμε 28 του μήνα Νότια Αφρική Καναδάς, 29 του μήνα έχουμε Βραζιλία Ιαπωνία, 30 του μήνα έχουμε Ολλανδία Μαρόκο, αυτή είναι η παιχνιδάρα, έτσι. 2 Ιουλίου έχουμε Αμερική Βοσνία. Αυτά είναι τα ζευγάρια που έχουν κλειδώσει μέχρι τώρα στα play-off.
1: Ναι.
0: Πάμε, τι θέλω να πεις.
1: Θέλω να σου πω ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 75 δολάρια το βαρέλι.
0: Oh.
1: Κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
1: Η αγορά εκτιμά ότι οι μειώσεις θα είναι σταδιακές. Για, ναι. Στη βενζίνη όμως αυτό και στη γενικότερα στα καύσιμα θα το δούμε να έρχεται λίγο έτσι πιο αργά. Αν και ναι, έχουμε διάσω μπροστά τώρα στην τιμή της βενζίνης τις τελευταίες ημέρες. Όμως η πτώση στα καύσιμα, στις τιμές των καυσίμων, θα έρθει λίγο πιο έτσι αργά. Γιατί έχουμε τη θερινή ζήτηση. Κατάλαβες τώρα. Οι υψηλές τιμές των προϊόντων δήλησης, η θερινή ζήτηση, τα ακριβότερα αποθέματα και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Γιατί
0: είναι καταλήξω.
1: Λειτουργούν ως φρένο στην ταχύτερη αποκλειστική. Κατάλαβε, δηλαδή μπορεί το πετρέλαιο να έχει πάρει τον κατήφορο.
0: Ναι.
1: 75 δολάρια, εντάξει, είναι μία τιμή, okay.
0: Αλλά για την Ελλάδα είναι, ναι, ακόμα 90.
1: Αλλά ρε παιδάκι μου, ναι, δηλαδή κάτσε τώρα, σιγά-σιγά. Μην βιάζει, μην πέσει από τα ψηλά στα χαμηλά απότομα. Γιατί μπορεί
0: γιατί
1: να.
0: Γιατί μετά πώ ξανανεύει.
1: Να ντραλιστεί που λένε και στο χωριό,
0: ναι,
1: μου και
0: ακριβώς,
1: να πέσει.
0: Κατάλαβε, ναι.
1: Ντραλίζομαι. Ζαλίζομαι.
0: Να πω πάντω ότι σήμερα επειδή έβαλα βενζίνη. Στο σκούτερ.
1: Περαστικά γι' αυτό είσαι έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό είμαι έτσι. Μου είπαν εκεί τα παιδιά ότι αναμένεται να πέσει.
1: Θα πέσει.
0: Αλλά ναι, όπως είπες και εσύ.
1: Σιγά σιγά, ρε παιδιά, βιάζεστε.
0: Είμαστε στο 2 κάτι, αλλά το 1 κάτι θα το δούμε όχι πολύ σύντομα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το δούμε γιατί είναι και ψυχολογικό το θέμα. Οπότε κάτι θα δούμε. Λοιπόν, να πω ότι όντως βρίσκουμε κάτω και δεις τη χώρα. Εδώ στην Άξο. Μάλιστα.
1: Παιδί μου, ναι, αφού
0: σήμερα,
1: έχω δει, ναι.
0: 1,949.
1: Και χθες
0: στην
1: είδα.
0: Άξο.
1: Και χθες.
0: Γιατί το λέγες.
1: Δεν νομίζω το είδες κι εσύ.
0: Αυτή τη στιγμή είναι η χαμηλότερη τιμή στις Κυκλάδες.
1: Το είδα και εγώ.
0: 1,949. Πρέπει να είναι στο καινούργιο της Αβίν, το μεγάλο.
1: Δεν ξέρω. Εγώ είδα αλλού
0: χθες. Είδα αλλού.
1: Δεν ξέρω
0: όχι,
1: για
0: εδώ
1: σήμερα.
0: Είναι.
1: Εγώ αλλού σε άλλο βενζινάδικο χθες είδα τον Άσο μπροστά και λέω. Ο!
0: Ναι, 1,949. Υπάρχει και 1,969 στο Δαμαριώνα που είναι Shell. Αντί σας λέω και τις τιμές. Και στο Φιλότι 1,969. Είναι σημερινές τιμές. Παρασκευή 26 του μήνα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, άρα η Shell και η Avin έχουν κατέβει κάτω από το 1. Α, έχει κι άλλο.
1: Και όπως λέω, το είδα χθες.
0: 1,970.
1: Το είδα χθες.
0: Από την Τρίτη 1,970 στην Άξο. Μάλιστα. Ενώ η πιο ακριβή, άρα λοιπόν έχουμε 1,9 αυτό. Η πιο ακριβή παραμένει στο 2,40 που είναι στη Μήλο.
1: 2,40,
0: 2,40 είναι στη Μήλο, 2,375 είναι στην Πάρο, 2,360 είναι στην Αντίπαρο. Αυτά που είναι οι πιο ψηλές και μάλιστα δυτικές
1: ενώ
0: η Σαμπορίνη 2,324.
1: Και πάλι. Είναι μία μεγάλη σε διαφορές. Δηλαδή το 1,90 πόσο είπες.
0: 1,940.
1: 1,940 με το 2,40 που λες στη μία.
0: 2,4. Ναι, 2,4.
1: Ναι. Είναι σχεδόν. Όπα, κάτσε τώρα. 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά είναι παραπάνω. Παραπάνω.
1: Α, περίπου.
0: 2,940 με 2. Όχι, 1 ευρώ.
1: Όχι 2,940, 2,40 είπες.
0: Α, 2,40, ναι. Με 1,9,5. Ναι, είναι 50 λεπτά.
1: 50 λεπτά περίπου, ναι, δεν είναι λίγο.
0: Ναι,
1: δεν είναι λίγο 50.
0: Ναι, αλλά είπαμε, ιδιαιτερότητες
1: της ελληνικής αγοράς. Αυτό, έτσι θα το λέμε τώρα. Πώς και δεν το έχουν πιάσει ακόμα τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.
0: Το λένε, ρε παιδί μου, αλλά δεν το λένε έτσι
1: δυνατά.
0: Ναι, το λένε, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, σε σχέση με αυτόν τον σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, αυτό το σπάνιο για την συγκεκριμένη περιοχή, όπως το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί φαινόμενο. Οι επιστήμονες μάλιστα το αποκαλούν seismic doublet, δηλαδή σεισμικό δίδυμο. Έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διασώστες προσπαθούν κάτω από τα ερείπια να βρουν τέλος πάντων ζωντανούς ανθρώπους. Το ερώτημα που τίθεται σχεδόν αθόρμητα είναι αν ένας τέτοιος σεισμός αντίστοιχου μεγέθους θα μπορούσε να συμβεί και στον ελληνικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εγώ δεν ξέρω γιατί τίθεται αυτό το ερώτημα όταν ξέρουμε ότι έχουν γίνει σεισμοί τόσο ισχυροί και στην Ελλάδα, δηλαδή το 7,8 της Σαντορίνης ήταν μεγαλύτερος, απλά δεν ήταν διπλός.
0: Ναι, δεν είναι διπλός, αυτή είναι η διαφορά. Ναι.
1: Και μάλιστα οι μετασεισμοί, λέει, είναι της τάξης των 6 με 6,5 ρίχτερ, που ένας σεισμός 6 ρίχτερ μπορεί να ισοπεδώσει μια περιοχή ούτως ή άλλως από μόνος του.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, η απάντηση των επιστημόνων λοιπόν είναι πιο σύνθετη από ένα απλό ή ένα όχι. Δεν λένε ναι ή όχι. Mm-hmm. Λένε ότι οι γεωλογικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, ενώ κάθε τεκτονικό περιβάλλον έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο κύριος Καραστάθης, το ξέρουμε όλοι μας, είναι ο διευθυντής του Γεωνομικού Ινστιτούτου, επισημαίνει ότι πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στη Βενεζουέλα και την Ελλάδα, πρέπει να εξεταστούν οι ουσιαστικές διαφορές των δύο περιοχών. Και όπως ο ίδιος εξηγεί, οι πρόσφατοι σεισμοί εκδηλώθηκαν στα όρια της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής Λιθοσφαιρικής Πλάκας. Είναι μια περιοχή όπου η κίνηση των πλακών είναι κυρίως οριζόντια. Κινούνται οριζόντια οι πλάκες και
0: αυτό
1: όχι πάνω-κάτω. Συγκρούονται δηλαδή μάλλον μεταξύ τους. Οι σεισμοί της Βενεζουέλας έγιναν σε περιοχή που είναι τα όρια λιθοσφαιρικών πλακών και συγκεκριμένα μεταξύ της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής Λιθοσφαιρικής Πλάκας. Ναι. Σε αυτό το σημείο η κίνηση μεταξύ των πλακών είναι οριζόντια. Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε είναι πάρα πολύ μεγάλο, με τεράστιο δυναμικό και μήκους περίπου 1300 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μεγάλο σεισμικό γεγονός σε αυτή την περιοχή μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστροφικό, γιατί εξελίσσεται κοντά σε πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, είπε ο κύριος Καραστάθης. Mm-hmm. Ξεκαθαρίζει ότι και η Ελλάδα διαθέτει περιοχές με σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Όπως σημειώνει, η χώρα μας έχει καταγράψει στο παρελθόν πολύ μεγάλους σεισμούς, χωρίς όμως να εμφανίζονται με τη συχνότητα που παρατηρείται σε άλλες μεγάλες τεκτονικές ζώνες του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα δεν έχουμε ιστορικό τόσο μεγάλων σεισμών με τέτοια συχνότητα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα μεγάλο σεισμό του 365 μετά Χριστόν δυτικά της Κρήτης, το σεισμό του 1303 μετά Χριστόν με μέγεθος περίπου 8 ρίχτερ ή και μεγαλύτερο, καθώς και άλλους ιστορικούς σεισμούς που έχουν υπολογιστεί σε αυτά τα μεγέθη.
0: Μάλιστα.
1: Ο τελευταίος πολύ μεγάλος σεισμός ήταν εκείνος της Αμοργού το 1956.
0: Σωστά.
1: Που ισοπαίδωσε τη Σαντορίνη και συνοδεύτηκε και με τσουνάμι. Γιατί ήταν 7,8, έτσι δεν
0: είναι. Τι ήταν, ένα, δύο ήταν.
1: 7,8 Γιάννη Βλαχάκη με ντέρμπι.
0: Με ντέρμπι.
1: Και ωραία που κάμισα πάλι.
0: Μια χαρά.
1: Και ωραία αυτό. Μισό λεπτό, διότι έχουμε εισβολή.
0: Εισβολή
1: στο στούντιο Γιάννης Βλαχάκης εδώ.
0: Εισβολή, ναι.
1: Να, για πες.
0: Ωρεξάτος.
1: Καλώς το να.
2: Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
1: Καλώς μας είσαι. Είμαστε καλά. Και λέω, θα έρθει ή δεν θα έρθει?
2: Δεν βλέπω χρώμα. Δεν βλέπω χρώμα.
0: Δεν έχουμε πάρει χρώμα.
1: Ό,τι βλέπεις είναι από το κακό μου, όχι από τη θάλασσα.
2: Εγώ έχω πάρει χρώμα?
1: Όχι.
2: Και εγώ δεν έχω πάρει.
0: Εγώ έχω πάρει.
2: Συνήθως.
1: Δεν είχα καμία
0: μου. Παίζω με τη μηχανή. Δεν
2: έχω 4-5 φορές. Έχω πιει καφεδάκι και την αγνατία μου
1: στο μακριά.
2: Από απόσταση 20 μέτρα.
1: Και
2: την απολαμβάνω.
1: Στον ήλιο?
2: Όχι, όχι. Σε σκιά.
1: Αυτό, πού να πάρει χρώμα.
2: Δεν.
1: Θες και χρώμα.
2: Για να μπω μέσα πρέπει να.
0: Έχουμε καιρό ακόμα.
2: Να πέσουν φούρνοι.
1: Δεν χρειάζεται ακόμα. Κοίτα, αύριο θα έχει εξαράκι.
2: Εντάξει. Αύριο.
0: Ναι.
2: Είναι τέλειος καιρός.
1: Για μπάνιο?
2: Όχι για μπάνιο, και για ταξίδι. Πιο καλός καιρός.
0: Δεν έχει ταξιδιάστο. Αν θες να πάει σε κάπου, πήγαινε.
1: Πού να πάει?
0: Αν θέλει κάπου να πάει, να πάει.
1: Σε κάπου άκουσα και λέω.
2: Όχι, θα ήθελα να πάω στην Αμοργό, ας πούμε.
0: Εντάξει, πήγαμε, ωραία.
2: Η οποία Αμοργό, έτσι, οι εκτιμήσεις που τις πάντρεψα τις τελευταίες ημέρες αυτές, που φτάσανε στα αυτιά μου δηλαδή, ότι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο των Κυκλάδων, για όλα, για διακοπές, για. Η Νάξος επίσης ψηλά, Και η Σύρος επίσης ψηλά, ίσως είναι η καλύτερη τριάδα των νησιών.
1: Να σου πω κάτι.
2: Όχι ότι λένε μέμφονται τα της Πάρου και ή της Μυκόνου. Όχι. Αλλά ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν εκεί. Ξέρουν τι γίνεται. Ενώ για διακοπές, για λιγάκι τσικάλμα, καταστάσεις, ήρεμες διακοπές κλπ. Και απολαυστικές όμως σε ό,τι έχει να κάνει και στην σύντηση και στην έξοδο και στις επιλογές. Η Νάξος βέβαια σε επιλογές έρχεται πρώτη, αλλά η Αμοργός είναι πιο ελκυστική ακόμη από ό,τι μου λένε.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, ισχύει αυτό που λες.
2: Από ό,τι
1: απλά η Αμοργός, επειδή τώρα έχει ξεκινήσει να παίρνει τα πάνω της για φέτος,
2: ναι.
1: δεν είχε, ο Μάιος δεν ήταν καλός για την Αμοργό, μας το λέγανε επιχειρηματίες ναι. εκεί του νησιού, γιατί είχαμε πάει πριν από δύο Σαββατοκύριακα. Δεν ήταν καλός ο Μάιος για την Αμοργό. Πρώτον. Δεύτερον, η Αμοργός πληρώνει το τίμημα της απόστασης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ο άλλος ο οποίος είναι στην Αθήνα θα το σκεφτεί να χάσει δύο μέρες στο πλοίο, που είναι δύο μέρες στο πλοίο. Έτσι? Γιατί, άμα πρέπει να ταξιδέψεις 8 ώρες, ας πούμε, και 9, δεν σε συμφέρει να χάσεις δύο μέρες. Αεροδρόμιο δεν έχει.
2: Γι' αυτό ανήκει στην άγονη γραμμή που λένε.
1: Αυτό, ναι. Δηλαδή, αυτό
2: το ποσόρι που κουβαλάνε χωρίς να το θέλουν και να τους πρέπει τα νησιά μας εδώ.
0: Πάντως, για αυτό που είπες για την Άξο ή για την ηρεμία ή οτιδήποτε, νομίζω με βάση το κυκλοφοριακό. Αυτό καλό είναι να το ξεχάσουμε, γιατί το κυκλοφοριακό 12 ώρα το μεσημέρι δεν είναι και ότι καλύτερο μες στην πόλη.
1: Καλά μιλάμε.
0: Σήμερα έγινε πάλι χαμούλης.
2: Και, ναι. και η κατάσταση θα επιδεινωθεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, που
1: ξέρω
0: ήταν...
1: Ξέρω τι θα πεις,
0: Όχι,
1: στο σημείο που πρέπει να γίνει κόμβος.
0: Όχι, άστο αυτό, δεν είναι το
2: σημείο.
0: Το αστείο σήμερα ήταν όπου είμαι στην Παπαβασιλείου, στα τρία φύ, νομίζω
2: ξέρετε,
0: στροφή, ναι.
1: Εκεί που για να βγούμε Ευρυπαίου, ναι.
0: Ναι, ναι, εκεί που είναι αυτό. Και ένας τύπος έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του
1: πάνω στη στροφή.
0: Από την άλλη μεριά της στροφής, αλλά το έχει παρκάρει ανάποδα, ενώ δηλαδή όλοι παρκάρουν στην κάθοδο, αυτός έχει παρκάρει σαν να είναι στην άνοδο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι από την μεριά.
1: Ναι,
0: έχει πετάξει τον κόλο όξο. Από το αυτοκίνητο. Πάνω στη διάβαση.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά έχει παρκάρει δηλαδή πάνω στη διάβαση. Η πίσω μεριά είναι πάνω στη διάβαση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θέλουν τώρα να ανέβουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Θέλουν κάποιοι άλλοι να κατέβουν για να στρίψουν για του Μελανίτη. Και είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι, επειδή υπάρχει και κάτι μπροστά στο γυμνάσιο, κάποιος έχει σταματήσει μπροστά στο γυμνάσιο, από την πλευρά του γυμνασίου την είσοδο,
1: ναι.
0: Οπότε και τα δύο ρεύματα είναι ουσιαστικά κλειστά.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει, γιατί είναι περίπου 30 αυτοκίνητα.
2: Προσπαθεί να το περιγράψει τόση ώρα, σκέψου. Είναι απερίγραπτη η κατάσταση.
0: Δεν ξέρει κανένας τι θα κάνει. Κάθονται όλοι και κοιτάζουν ένα τον άλλο, γιατί έχουν όλοι μπλοκάρει μηχανάκια, αυτοκίνητα, γιατί ο τύπος είχε παρκάρει πάνω στη διάβαση με το ποπό έξω, οπότε είχε κλείσει ουσιαστικά την κάθοδο της Παπαβασιλείου. Αυτός έλειπε, το αυτοκίνητο υπήρχε, κανείς δεν μπορούσε να στρίψει προς του Ευρυπαίου, κανείς δεν μπορούσε από αυτούς που ήταν πριν, ναι. Γιατί υπήρχαν μπροστά άλλα αυτοκίνητα, γιατί κάποιο άλλο είχε παρκάρει στο γυμνάσιο.
1: Μπροστά, ναι.
0: ναι. Και ήταν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ξαφνικά βγάζανε όλο το κεφάλι, ξέρεις, από το αυτοκίνητο. Λένε τώρα τι κάνουμε.
1: Ωραία. Αστυνομία προφανώς δεν υπήρχε στο σημείο.
0: Εκεί όχι,
1: ώρα.
0: Δεν υπήρχε εκείνη την
1: ώρα.
0: Αλλά ήταν ένα ωραίο τρίλεπτο περίπου που κανείς δεν ήξερε τι να κάνει.
2: Τα απόλαυσε, δεν το έγραψε.
0: Μα όχι, γιατί σεβάστηκα που δεν έπρεπε να το κάνω. Τον τύπο με την.
2: Δεν σου είπα να
0: τον ποπό έξω. Ναι, δηλαδή όχι, έπρεπε, το χρειαζόταν ο τύπο. Κάτσε καλά.
2: Κοίταξε, υπάρχουν προορισμοί, τουριστικοί προορισμοί μέσα στο καλοκαίρι που βουλιάζουν και αυτοί. Όπως βουλιάζει, θα αναμένεται να βουλιάξει και η Νάξος. Τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί, οι δρόμοι δεν έχουν πολλαπλασιαστεί. Και ούτε υπάρχει κυκλοφοριακή σωστή αγωγή κλπ. Όμως, σε αυτούς τους προορισμούς που αναφέρουμε και που η κατάσταση είναι υποφερτή, θα έλεγα, σε προειδεάζει ο προορισμός με το που θα αποβιβαστείς από το πλοίο και θα βγεις στη χερσαία ζώνη για να μπεις στην πόλη κλπ. Ότι εδώ υπάρχει ένας έλεγχος. Εδώ κάποιος κουμαντάρει την κατάσταση. Κάποιος είναι καβάλα στάλογο και ελέγχει την κατάσταση. Στην Άξο δεν σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνει αυτός που κατεβαίνει από το πλοίο, άντρας είναι η γυναίκα, είναι αρρώσι, με σίλικα σι.
1: Φοράει το κοστούμάκι του Ναξιώτη.
0: Κατευθείαν. Με το που ήρθε, ναι, εντάξει, εδώ είμαι.
2: Και σου λέει εδώ τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Σου λέει τράμπα. Ανέβα στο πεζοδρόμιο, να παρκάρεις ανάποδα, με την Μπλόρη μπροστά, με την Μπρίμνη μπροστά και λοιπά, όπως λέει ο Νικόδημος τώρα. Έτσι. Ναι. Με την Μπλόρη του αυτοκινήτου. Ναι.
0: Αυτό είναι το αστείο της ιστορίας. Ότι,
2: υπάρχει μια κατάσταση που δεν κουμπαντάρει, δεν ελέγχει κανένα την κατάσταση και αυτό βγαίνει προς τα έξω, το εκπέμπει το νησί.
0: Το άσχημο ξέρεις ποιο είναι όμως.
2: Σου λέει εδώ είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι σε αυτή.
0: Ναι, το άσχημο ξέρεις ποιο όμως είναι. Έτσι. Ότι ένα πρωί, ναι, αυτό που λέγαμε στο δρόμο, αποφασίζει κάποιος, ναι, να πει θα βάλω τάξη.
2: Έτσι ξαφνικά
0: βάλει τάξη. Ξαφνικά, ξέρετε το πρωί.
2: Τάξη, έτσι ξαφνικά.
0: Οπότε γίνεται χαμούλης.
1: Γελάει ο κόσμος.
2: Με συγχωρείς δηλαδή. Όταν μέσα στο σπίτι σου, όταν μέσα στο σπίτι σου εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ, φωνασκείς, φωνάζεις, ουρλιάζεις, δεν ξέρω τι. Με συγχωρείς το παιδί σου αύριο μεθαύριο τι θα κάνει.
0: Το θέμα δεν είναι τι είναι το
2: παιδί. Θα πεις ένα πρωί τώρα δεν μιλάμε και.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
2: Θα επικρατήσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά. Είμαστε ανάγωγοι και αυτό το εισπράττει και ο επισκέπτης. Και γίνεται και αυτός τρεις χειρότερος.
0: Βέβαια, ναι.
2: Όταν θα πας σε περιοχή τέτοια που επικρατεί μια τάξη και λειτουργεί το σύστημα, προσαρμόζεσαι θέλοντας και μην μπαίνεις στο κόλπο εδώ, λες. Μπαίνεις σε ένα εστιατόριο και βλέπεις και μια οχλοβοή μέσα και μπαίνεις και εσύ στο κόλπο. Περπατάς στον δρόμο. Βλέπεις σκουπίδια, απορρίμματα. Από τσίγαρα, τώρα τ' άλλο. Πετάς και εσύ, εδώ γίνεται χαμός. Δεν χαβούζα. Εμένα. Ενώ ήμουν στη Σύρο, θα σου το πω, το ξαναπεί νομίζω. Πόρα ετών. Και είχε μείνει μια γόπορα του τσιγάρου στο χέρι. Και περπατούσε και βλέπα το δρόμο κάτω να είναι σαλόνι. Μπροστά εκεί στα λουκουμάδικα. Και λέω, και μου φωνάζει το γκαρσόνι απέναντι. Λέει, έλατε, έχει τασάκι εδώ, μου λέει. Με είδε ότι έψαχνα να βρω κάπου να το ρίξω. Ένα κάδο μικρό. Μου λέει, έλατε, έχει τασάκι. Θέλω να σου πω, σε προκαταβάλει ο τόπος.
1: Παιδί μου, ο Έλληνας όταν πηγαίνει στο εξωτερικό δεν συμπεριφέρεται όπως πρέπει.
2: Ναι.
1: Όταν γυρίζει πίσω στο ελευθέριο
2: σπίτι. Είχαμε τον Αργύριο, το Κοκκινάκι, το συνάδελφο, τον Νάνε Καλάκι που είναι με μεγάλο σπίτι. Πήγαινε στην Αθήνα μέσα, τον άκουγε όλη η Πανεπιστημίου και η Σταδίου. Από πάνω από τα κτίρια. Εκεί που ήταν στις Μερκούρι, πολίτης μου κλπ. Και πάει στο εξωτερικό και γυρίζει μετά από 5-6 μέρες και δεν ακούγονταν. Καλά, Αργύρης, τίποτα δεν μιλάς. Πήγα λίγο στο εξωτερικό και είδα λίγο πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος. Μετά από 2-3 μέρες ξανά είναι Έλληνας.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Τώρα εγώ έχω πει το αστείο. Έχω πει το αστείο.
1: Αυτό είναι
0: το αεροδρόμιο. Που έχω πάει 15 μέρες στην Ελβετία για αποστολή παγκόσμιο ενόργανη γυμναστική. Ωραία, γράφω. Προσαρμόζουμε στη λογική των Ελβετών. Όλα όπως κινούνται, πώς κάνουν, τι δεν κάνουν, όλα τα υπόλοιπα. Έμαθα να μην περνάω τις διαβάσεις, τις πρώτες μέρες πέρναγα και όλα αυτά. Και μόλις έρχομαι στο αεροδρόμιο, όπως κατεβαίνω από το Βενιζέλος, βλέπω τη διάβαση ανοιχτά. Πάνω
2: σαν
0: την περάσω.
2: Ζορμπάς.
0: Όχι, πάνω την περάσω με τη λογική ότι είμαι στην Ελβετία. Και μόλις πατάω το δεύτερο, κάνω το δεύτερο βήμα, έρχεται ένα ταξί, πάει να με πατήσει κατευθείαν. Εκείνη την ώρα έγινε Έλληνας
2: χαμός.
0: Δηλαδή, εγώ είχα όλη την καλή διάθεση, ξέρεις, να μεταπατήσω, γιατί ξέρω ότι υπάρχει διάβαση και είχα ζήσει 10 μέρες νωρίτερα ότι δεν πλησιάζει κανένα. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό με τις διαβάσεις.
1: Αυτό που λες με τις διαβάσεις, το έχω ζήσει εγώ στην Αυστρία, στη Βιέννη. Όπου είμαι στη διάβαση και είναι να περάσω απέναντι και έχω κόκκινο ανθρωπάκι, αλλά δεν περνάνε αυτοκίνητα. Δεν περνάνε, δηλαδή, γιατί και τα αυτοκίνητα στην πόλη είναι πολύ λίγα. Λοιπόν, δεν περνάνε αυτοκίνητα και λέω, εγώ συνηθισμένη εγώ από την Ελλάδα. Ελληνίδα, έτσι. Λέω, κατέβηκα να πάω να περάσω και μου φωνάζει να πίσω. Λέει, πού πάτε. Λέω, πού πάω, ρε παιδιά. Λέει, πού πάτε. Λέει, αυτό. Λέω, τι θα μου πάρουν τις πινακίδες. Δηλαδή. Πήγα να περάσω. Αλλά η νοοτροπία αυτών των ανθρώπων είναι μπορεί να μην κουνιέται φίλο στο δρόμο. Ακολουθείς, είτε είσαι πεζός, είτε είσαι οδηγός.
2: Υπάρχει ένας κώδικας.
1: Τον ακολουθείς.
2: Κοινή συμπεριφορά.
1: Δηλαδή, δεν βλέπεις να περνάει αυτοκίνητο και πας να περάσεις. Πού πας. Δεν πας.
2: Στην αντίθεση που λες, περνάει που πας να περάσεις. Στη Βουδαπέστη μέσα, πιστεύω έχεις πάει.
0: Ναι, όχι, δεν έχω πάει.
2: Υπάρχει το τρενάκι το οποίο εξυπηρετεί μια. Έτσι, και διανύει μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη, 2,5. Κάνοντας κύκλους και βόλτες,
0: ναι,
2: από τα κτίρια τα μεγάλα και τις. Λοιπόν, και περνάει πολύ αργά αυτό. Ναι. Πηγαίνει με 15 χιλιόμετρα. Το βλέπεις και περνάει από δίπλα σου. Δηλαδή μπορείς να ανεβείς, πεζί να είσαι.
1: Να περνάει.
2: Ανεβαίνεις και έτσι γίνεται. Ναι. Και από τη στιγμή που δείξεις την πρόθεση και κατεβείς στο πεζοδρόμιο, ότι κατευθύνομαι προς το τρενάκι, το οποίο δεν κάνει, δεν τραβάει χειρόφρενο, πάει αργά για να ανεβαίνει ο κόσμος. Έτσι. Μόλις εκδηλώσει την διάθεση να κατεβείς από το πεζοδρόμιο, τα ταξί που είναι να περάσουν σταματάνε. Και περνάς και ανεβαίνεις. Με δύο μηχανάκια μπαίνεις στο τρενάκι.
1: Αυτό το τρενάκι πρέπει να το φέρουμε στην Ελλάδα.
2: Για να σου πω, υπάρχει άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλα χούγια, άλλες συμπεριφορές, άλλες νοοτροπίες που δεν τις έχουμε καλλιεργήσει στην Ελλάδα. Δεν νομίζω.
0: Πάνω σε αυτό που λες και μεταφέρω το άλλο σκηνικό, όχι το άλλο σκηνικό είναι προσωπικό δεδομένο, είναι ένα άλλο.
1: Στην
0: Ελβετία με το ρολόι, δεν το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Απλά να πω ότι ο καθηγητής μου, συγχωρεμένος πλέον, ήταν στη Ρώμη και έκανε το λάθος να ξεχαστεί, όχι να ξεχαστεί, συνηθισμένος από ότι, ότι είναι στο εξωτερικό, γιατί ζει στο εξωτερικό, πέρασε κανονικά τη διάβαση. Όπως προβλέπονται, γιατί εντάξει, όταν υπάρχει διάβαση, κατεβαίνει κανονικά και αυτά. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο πέρασε και παραλίγο να το χτυπήσει στην Ιταλία. Οπότε για κάποιο λόγο λέει, έκανε ξέρεις την αντίδραση. Οπότε ξαφνικά βλέπει ένα χέρι να του σηκώνεται, μία μούτζα να το αυτόνει και να του λέει «Άρε Λινάρα». Οπότε κατάλαβε ότι αυτός που είχε κάνει την παράβαση ήταν Έλληνας, γιατί και τον μούτζωσε λέει. Και
2: με μούτζωσε. Και εκεί,
0: Ναι, ναι, και με μούτζωσε και με έπεισε.
2: Οπότε
0: Ελληνάρας ο τύπος είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Είμαστε λοιπόν, κινητή διαφήμιση.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Είμαστε κινητή διαφήμιση.
1: Και οι Ιταλοί είναι έτσι όμως.
2: Είναι,
0: όσο πιο νότια κατεβαίνει,
1: είναι. Ναι, όσο πιο νότια είναι. Κούνα φάτσα, ούνα ράτσα είμαστε.
2: Και εκεί όμως, όπως και σε άλλες περιοχές, καλά, δεν το συζητάμε ψηλά. Και εκεί όμως έρχεται και σε βουτάει με το αυτοκίνητο από το δρόμο και σε πάει η βόλτα.
0: Ναι.
1: Ναι, σε βουτάει.
2: Σε πιάνει έτσι ο γερανός και σε πάει. Εντάξει. Και στην Ιταλία.
1: Ναι. Ωραία, εκτός
0: κι αν είσαι, εκτός κι αν είσαι στην Νάπολη, ναι, θα μας
1: πάω. Θα σας πάω σε διάλειμμα και μετά θα μας πας εσύ εκεί που θες.
0: Λοιπόν, εκτός κι αν είσαι στην Ιταλία, όπου σε βουτάνε, βουτάνε και το αυτοκίνητο μαζί.
1: Και το μηχανάκι.
0: Τα κλέβουν όλα γιατί είναι κάποιος που το κλέβει. Λοιπόν, ναι, πάμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: κόψε το.
1: Καταγγέλνω ότι. Ναι, το καταγγέλνω αυτό.
2: Αγόρια, τώρα δεν περπατάμε, πετάμε.
3: Για αυτοκίνητα και κυκλοφοριακά μιλάει. Τώρα λες και.
1: Λοιπόν,
2: σε κυκλοφορία.
3: Δηλαδή ότι θα τοποθετηθούν πυλακίδες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να ισχύσουν μέσα τώρα στο καλοκαίρι.
2: Πού θα τοποθετηθούν κυκλοφοριακές?
3: Εκεί που είναι οι τσακισμένες κλπ.
2: Α, θα ανανεωθούν.
3: Θα σηκωθούν άλλες.
1: Νωρίς.
3: Και βέβαια, να σας πω τώρα, μιας που βρέθηκες εκεί στο τριαφί, πώς θα είπες, στο πέταλο επάνω, στην Παπαβασιλείου, προς την Πολιτεία Πρωτοδικείου. Εάν κοιτάξεις, Νικόδημε, κατά μεσή του δρόμου, το βράδυ κλείνει ο δρόμος, έτσι προς
1: το ναι.
3: Είναι ένα stop.
1: Ναι.
3: Το σήμα δεν είναι όρθιο και είναι ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο.
2: Ναι.
3: Δεν είναι όρθιο, είναι έτσι.
1: Ναι, γιατί πάει ο άλλος και πέφτει πάνω του. Ναι, λοιπόν.
3: Και πέφτανε οι τουρίστες, οι Κινέζοι μάλιστα, με αυτοκίνητα. Είχε σταματήσει ο άλλος και κοιτούσε, δηλαδή τι είναι αυτό, θα σηκωθεί, μήπως είναι ανακλειόμενο κάτι.
1: Ναι, μήπως να πληρώσω κάτι για να περάσω.
3: Το είδε έτσι, 45 μοίρες. Το είπα εκεί που έπρεπε να το πω και λέει δεν θα το.
2: Ισώσουμε.
1: Ναι, λοιπόν, να πεις λοιπόν και. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο πράγματα και σταματάω. Δύο, συν αυτό που θα πω. Λοιπόν, να πεις και σε αυτούς που ξέρουν για το άνοιξε κλείσε, ότι αυτή η ιστορία με την είσοδο της παραλίας κάτω, στη στροφή του, στην Α, πρέπει να βγαίνουν όλα. Και τα τέσσερα τα καγκελάκια, πόσα είναι, και όχι τα τρία ή τα δύο. Γιατί προχθές είχαν πάρει τα δύο. Ναι. Τα άλλα δύο τα είχαν αφήσει. Δηλαδή οπότε, τα δύο δεξιά-αριστερά τα είχαν αφήσει και είχαν αφήσει μόνο στη μέση.
3: Στην ουσία ήταν.
2: Όχι, όταν τα βγάζουν για να βγάζουν το πρωί. Όταν ανοίγει ο δρόμος, δεν τα βγάζουν τα καγκελάκια.
1: Δεν βγάζουν και τα τέσσερα καγκελάκια.
2: Τα αφήνουν εκεί τα δύο.
3: Α, τα ξεχνάνε και το πρωί.
1: Και μάλιστα στο ένα που είναι όχι από την πλευρά της τράπεζας, από την άλλη, χρησιμεύει αν το αφήσει, που το άφησε ο τύπος, για να γίνεται πάρκινγκ. Δηλαδή παρκάρει το αυτοκίνητό του, γιατί πολύ απλά υπάρχει καγκελάκι από πίσω, άρα είμαστε μια χαρά.
2: Πού είναι η αστυνομία?
3: Με άλλα λόγια, Νικόδημε και Μαντώ, είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, το νοικοκυριό στο σπίτι σου. Αλλού είναι κατσαρόλα, αλλού είναι κουτάλα, ας πούμε, και αλλού είναι, και αλλού είναι κουζίνα. Έτσι κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, είναι μια νοικοκύρευτη κατάσταση.
1: Πριν από λίγο μου στείλανε νομεράκια όσον αφορά την κίνηση του λιμεναρχείου, του λιμανιού, για το Μάιο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είναι 15% πάνω.
1: Ναι, έχει ένα μεγάλο νούμερο πάνω ο Μάιος.
3: Αναμένεται.
1: Και γενικότερα είναι όλα τα νομεράκια ψηλά. 13.
3: Πάνω.
1: Ναι, έχει ένα μεγάλο νούμερο πάνω ο Μάιος.
3: Αναμένεται.
1: Και γενικότερα είναι όλα τα νομεράκια ψηλά. 13.

0: όλοι θα είναι από τις 9 το πρωί καυκάς, 5x5 του πας, θα είναι κλειστό χωρίς ρεύμα σε 9 μέχρι τις 1.
1: Πες.
0: Και 30 του μήνα στέλνουν συνέχεια τώρα επαναλήψεις, γι' αυτό δεν είναι αυτό. Είναι Χαλκή και περιοχή της πόλης της Νάξου προς τη μεριά που είναι το μεγάλο Κουτελιέρης, Πόρτο Νάξου και αυτά. Επίσης το πρωί 4 ώρες. Εκεί.
2: Τώρα τι γίνονται τεχνικές εργασίες στο δίκτυο?
0: Νομίζω έχουν να κάνουν με τις συνδέσεις.
2: Α.
0: Περισσότερο συνδέσεις.
2: Τώρα, ναι, είναι λίγο.
1: Εντάξει, μπορούμε να το μάθουμε αυτό αύριο και αύριο.
2: Ναι, αν έχει να κάνει με τις συνδέσεις, και δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αλλά αν γίνονται εργασίες τώρα, ξέρεις, αναβάθμιση και τα λοιπά και ούτω καθεξής.
0: Τώρα
2: είναι
0: όχι.
2: Λίγο άστοχο.
0: Ναι, είναι λίγο άστοχο. Οπότε.
2: Τέτοια
0: ναι.
2: Εποχή τώρα με να δουλεύουν οι επιχειρήσεις air condition, ιστορίες, αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, και ακόμα νομίζω δεν έχουν φορτώσει και τις μηχανές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι, διότι δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Οπότε παραπολές των ημερών εκείνων που θα γίνει αυτή η προσπάθεια, θα αντικατασταθούν δηλαδή οι μηχανές από άλλες μεγαλύτερης δυναμικότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα νησιά, γιατί θα υπάρχει κατανάλωση μεγαλύτερη κλπ. Θα έχουμε και διακοπές του τεχνικού ρεύματος.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρεις. Αλλά θα είναι συνήθως με τα μεσονύχτιες ώρες. Μπορεί όμως και η ώρα 10 το βράδυ, 10:30, παπ, να σου μείνει
2: παραλία. Το παπ δεν είναι καλό.
0: Αυτό το παπ δεν είναι καλό.
2: Το παπ δεν είναι καλό. Πρέπει να είναι προγραμματισμένες
1: παραλία, να κάνεις, να έχει ένα blackout, έτσι, για 5 λεπτά και να βγουν όλοι με τα κεριά στις καφετερίες.
0: Α, ωραίο είναι αυτό. Θα κάνει και δεν είναι ρομαντικό.
1: Θα γίνει και αυτό. Θα το ζήσουμε και αυτό. Βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς, είναι από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Το παπ δεν είναι καλό, γιατί το παπ σου και οι
1: συσκευές. Γίνονται. Ναι, γίνονται ζημίες.
2: Γίνονται ζημίες.
1: Αντικαθιστούν τις μηχανές, βάζουν άλλες που μπορούν και τροφοδοτούν καλύτερα τα νησιά και επάρκως τα νησιά, διότι έχει μεγάλη υπερκατανάλωση του ρεύματος.
0: Ωραία, λοιπόν, έχεις 17 λεπτά.
1: Δεν μου λες τα λεπτά. Λοιπόν, τι σας έλεγα προχθές, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι αυτό.
0: Για ποιο απ' όλα?
1: Για το φράγμα.
0: Α, το φράγμα. Το
1: κάνουμε. Δεν γελάσατε?
0: Δεν γελάμε, ναι.
1: Το είπαμε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το βγάλανε την Τρίτη, Τετάρτη.
2: Γιάννη.
1: Ναι. Κοιτάω το να δω πως.
2: Δεν κοιτάς από εκεί.
1: Να δω τις αντιδράσεις.
0: Δεν έχω αντιδράσεις.
2: Ο Νικόδημος ακούει σίγουρα.
1: Λοιπόν, τα δαδικά το φράγμα. Τώρα, θα προχωρήσει αυτό. Θα προχωρήσει μέχρι να φτάσουμε στα εγγένη. Πάμε παρακάτω, το παρακάμπτω. Γιατί και την προηγούμενη φορά το σχολίασε, νομίζω. Το σχολίασε. Οι διαδικασίες προωθήθηκαν και από την πλευρά εδώ, από τον, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Είναι άλλωστε διαρκής προσπάθεια που γίνεται. Ξέρετε ότι κάπου με το αεροδρόμιο στράβωσε η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά άρχισε να ισιώνει και πάλι.
2: Καταβλήθηκαν
1: από εδώ προσπάθειες και ήδη γίνεται ένας προγραμματισμός, ο οποίος βέβαια δεν θα σκάσει μέσα στο κατά καλό καιρό να φέρει τα πάνω κάτω και να μπερδέψει την κατάσταση. Το έργο θα συνεχιστεί κανονικά και θα δείτε ότι θα ολοκληρωθεί και εμπρόθεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, διότι οι κολλησιεργίες είναι και κολλησιεργίες καμιά φορά. Επί τούτου, ξέρω εγώ τι να πω με τις εργολαβίες κλπ. Υπάρχει και δυσκολία δισκαμψία στο χώρο, διότι δεν εξυπηρετεί ο χώρος τώρα, δεν δίνει τη δυνατότητα συνεργία να εργαστούν κατά τη διάρκεια του θέρους, που οι πτήσεις είναι πάμπολες.
0: Όχι απλά πάμπολες, χαμός γίνεται. Είδα μια φωτογραφία που σήκωσε κάποιος.
1: Λοιπόν, να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα, κάνουν πίσω.
0: Καλά κάνουν.
1: Καλά κάνουν, ναι.
0: Yeah.
1: Και πάμε στο άλλο. Σας έλεγα και για τον, και για το λιμάνι, κάτι σας είπα. Γιατί και εδώ μπαίνει θέμα βουτυχτάδων και πάλι.
0: Θα επιστρέψουν.
1: Για μην και λοιπά. Έτσι. Αλβέρτος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημέρα αφίξεως. Έτσι. Θα γίνει μια ενημέρωση για το που πάει το θέμα του κεντρικού προβλήτα, δηλαδή της διαμόρφωσης και της επισκευαστικής παρέμβασης στον χώρο, προκειμένου αυτός να καταστεί κατάλληλος.
0: Δηλαδή σήμερα στη λογοδοσία ο κ. Λιανός μπορεί να πει κάποια πράγματα σχέση με το λιμάνι?
1: Για το λιμάνι δεν, όχι, δεν μπορεί να πει. Α.

0: Δεν, σήμερα όχι, δεν μπορεί να πει. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω, δεν είμαι ύπνος στο μυαλό του, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πει αυτή τη στιγμή με ακρίβεια κάποια πράγματα, διότι ο προγραμματισμός έχει εκπονηθεί ήδη και από το γραφείο του Γιαμίν και είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτές οι διεργασίες και η συζήτηση δεν νομίζω να είναι σε θέση να πει πράγματα σήμερα ο Δήμαρχος. Okay. Ο Δήμαρχος θα πει, μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη, θα πει πραγματάκια.
1: Όχι, σήμερα έχει λογοδοσία.
0: Ναι, την Τετάρτη όμως θα έχουμε και νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Θα έχουμε αλλαγή,
0: τον κύριο Μαυρογιαννόπουλο θα έχουμε.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Τι θέλετε, κι άλλο.
1: Σοβαρά.
2: Ού, έχω μείνει σπίτσιλες. Αλλαγή.
0: Για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Και βέβαια θα έχουμε και πρόεδρους επιτροπών και λοιπά και λοιπά.
2: Ποιος είναι ο Βρογιανόπουλος.
1: Okay.
2: Κάτσε τώρα, το προφίλ είναι οκ. Okay.
0: Το προφίλ είναι πανθυναϊκός.
2: Ναι, είναι καλό.
1: Πανθυναϊκός.
2: Το προφίλ, δηλαδή, εμπνέει για πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Βρογιανόπουλος, μπορώ να πω. Εμπνέει για πρόεδρος.
1: Δεν ξέρω. Θα έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί το παρασκήνιο, ναι, έχει άλλα θέματα.
2: Γιάννη.
1: Είχε τουλάχιστον.
2: Θα πετάσετε το μεταξύ. Λέει. Και τσαφ, πετάει τη βόμβα κάποια στιγμή.
0: Ναι, γιατί ξαφνιάζει και φνιδιάζει. Και τον πιάνει τον άλλο στον ύπνο. Όταν του λες σου έρχεται η βόμβα, δεν κάνει τίποτα.
1: Σωστά, έτσι γίνεται. Ναι, εντάξει. Μάλιστα,
0: έχουμε και ανασχηματισμός ό,τι αφορά στις επιτροπές και στη σύνθεση κάποιων επιτροπών στις οποίες μετέχει βεβαίως και μετέχει ο Δήμαρχος, αλλά όταν απουσιάζει ο Δήμαρχος είναι κάποιος
1: αντιδήμαρχος
0: και βεβαίως μετά αν απουσιάζει και ο αντιδήμαρχος έρχεται πρώτος, νομίζω η πρώτη επιλογή είναι ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολιτεύσεως, δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης. Απουσία και του αναπληρωτού του Δημάρχου. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει τον λόγο. Έτσι γίνεται στις επιτροπές. Θα έχουμε και
2: εκεί. Την Τετάρτη έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε την
1: 12 η ώρα το μεσημέρι.
2: Δεν έχουμε κι άλλη.
0: Τετάρτη θα είναι η εκλογή του Προέδρου.
1: Εκλογή Προέδρου.
0: Θα έχουμε ξέρεις ψηφοφορία, κάλπες και λοιπά. Μπράβο. Τετάρτη, μεσημέρι. Πρώτη ανάρξεως της εκπομπής εδώ.
2: Δεν θα πάμε, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
1: Δεν θα κάνουμε εκπομπή, άμα έχει και αλλαγές κιόλας.
2: Εδώ έχουμε πράγματα.
1: Εμείς συνήθως, ναι. Αυτό που έγραφα και το μεσημέρι εγώ ήταν ότι ο κύριος Λιανούς συνήθως δεν αλλάζει πράγματα.
2: Ναι, μας έχει συνηθίσει.
1: Ναι, είναι πιο σταθερός σε αυτά. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν έκανε κάποια αλλαγή, ακόμα και σπάνια
2: αλλαγή. Έχει αλλάξει ποτέ πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου στη μέση της.
0: Είναι σαν τον Μεντιλίμπαρ.
1: Εντάξει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Ναι, ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Δεν αλλάζει.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα και τους δημοτικούς συμβούλους, ακόμα και στους αντιδημάρχους δεν κάνει αλλαγή.
2: Δεν έχει αλλάξει αρμοδιότητες. Δεν έχει μεταφέρει αρμοδιότητες.
1: Τόσα χρόνια που είναι ο Λιανός, ακόμα και ο Μαργαρίτης δηλαδή, δεν υπήρχαν αλλαγές. Σπάνια υπήρχε αλλαγή και κυρίως ήταν αλλαγές του στυλ να αλλάξω λίγο κάποια θέση που μπορεί να έχει κάποιο.
0: Προφανώς αυτό το κάνει διότι έχει την πεποίθηση ότι το σύστημα λειτουργεί καλύτερα κατά αυτόν τον τρόπο, καθότι έχει άλλωστε και τον πλήρη έλεγχο των πάντων και είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα. Σου λέει το ρολόι δουλεύει καλά, γιατί να το
1: αλλάξω
0: ρυθμό εγώ τώρα και να γυρίσω τους δείκτες αλλιώς. Άρα
2: συνεπώς
0: πάει καλά.
1: Ναι, όντως. Οπότε μπορούμε να δούμε δηλαδή τον κύριο Βασιλάκη ενδεχομένως και σε κάποια αντιδημαρχία.
2: Ήθελα να το ρωτήσω.
1: Όχι.
0: Για την Τετάρτη όχι.
1: Από νέα χρονιά μπορεί, αλλά
0: ναι, προϊόντος του χρόνου όμως.
1: Ναι, γιατί οι αλλαγές γίνονται
2: πρώτο του χρόνου.
0: Μπορεί να είναι ασφαλώς και θα αξιοποιηθεί, διότι τα κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρότι φρέσκος τα πράγματα.
1: Πολύ.
0: Άπειρος δηλαδή. Άξιο καθόλου το παλικάρι, αλλά δεν είχε από Δημοτικό Συμβούλιο έτσι.
1: Καμία εμπειρία.
2: Βέβαια, πρώτη του φορά ήταν στο.
0: Άλλοι έχουν μπει με μαλλιά εκεί και μπούκλες και είναι φαλακροί τώρα. Άλλη εμπειρία αυτών των ανθρώπων και άλλη του Βασιλάκη. Τα κατάφερε όμως καλά. Βέβαια, δεν υπήρξαν και εντάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια.
2: Όχι ιδιαίτερα.
0: Από τότε Κοίταξε, από τότε με τον κορονοϊό τα δημοτικά συμβούλια υποβαθμίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, έχασαν την παλιά τους έγκλη.
2: Ναι, γιατί μπήκε και η Δημοτική Επιτροπή, γιατί περισσότερες αποφάσεις.
0: Άρχισαν οι τηλεδιασκέψεις και εκεί και εκεί και εκεί που άρχισε να ατονεί το ενδιαφέρον. Και τα δημοτικά συμβούλια δεν μαγνητίζουν τώρα το ενδιαφέρον του κόσμου όπως παλαιότερα. Η αλήθεια να λέγεται. Δηλαδή, πιο εύκολη η κατάσταση για έναν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Σημαίνει ότι για μένα ότι ο κ. Βασιλάκης κουμπάνταρε καλά την κατάσταση. Μάλιστα, δεν ήτανε, ποτέ δεν προκάλεσε με τον τρόπο του εντάσεις. Είχε την ικανότητα να ελέγξει την κατάσταση κάτω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάει τα πράγματα όπως άλλος θεωρίζει ο νόμος και όπως όλοι θέλουν. Γιατί
1: και νομίζω ότι ήταν ο πρώτος που εύκολα και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν προς τιμή του, νομίζω. Διέκοπτε όταν ένιωθε ότι η κατάσταση πάει να φύγει.
2: Ναι,
1: διέκοπτε για να κατεβάσει τόνους. Δηλαδή δεν έφυγε να ανεβαίνει ο τόνος.
0: Έρχεται τους τόνους.
1: Ναι, τους έρχεται
2: γρήγορα. Διακόπτω τη συνεδρία τώρα. Γιατί εντάξει, λέει που θα πάει όλο αυτό. Καλό, καλό. Ναι, γιατί τόσες διακοπές, πραγματικά σε Δημοτικό Συμβούλιο, τόσες διακοπές δεν έχω δει αλλού.
1: Μπράβο, ναι.
2: Καλά έκανε.
1: Ναι, καλά έκανε, όχι.
2: Ναι.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος να χειρίζεσαι πράγματα.
0: Δεν είχε έτσι έντονο το χρώμα του Δημοτικού Συμβούλου που έχει τις πολιτικοποιημένες έτσι απόψεις.
1: Όχι.
0: Και όλα τα φιλτράρια μέσα από εκεί. Ήταν περισσότερο τεχνοκρατική, θα έλεγα, η συμπεριφορά του.
1: Μα τεχνοκράτης είναι έτσι καλύτερα.
2: Ξέρεις, ήταν. Εντάξει, ας περιμένουμε την Τετάρτη.
0: Διετέλεσαν στο παρελθόν και πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι με το Α που έκαναν, καταλάβαινε ότι εξέπεμπαν πολιτικά μηνύματα και, έτσι, ναι, και τοποθετήσεις πολιτικές.
2: Τυπικός, μπορώ να πω εγώ. Ο κ. Βασαλάκης είναι τυπικός.
0: Καλός.
2: Ναι. Όχι, εντάξει.
0: Να είναι καλά και νομίζω ότι
2: θα
0: έχει. Ναι, και θα έχει και θα διανύσει μακρά θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Μάλιστα.
0: Μέσα στα επόμενα χρόνια. Να είναι καλά και αυτός, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
1: Ναι, φέρω, γιατί σε κάποια κουβέντα που έκανα μου είπαν ότι θα συνεχίσει. Είναι από τα πρόσωπα που του αρέσει η όλη εμπειρία και θα τη συνεχίσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Του αρέσει. Δεν είναι ότι έκανε.
0: Θα μπει και νέο αίμα. Θα μπει και νέο αίμα. Εντάξει, οι εκλογές έρχονται. Καλά να είμαστε. Θα τα δούμε πάλι αυτά. Θα έχουμε και στρατολόγηση και νέων ανθρώπων. Θα δούμε και νέο αίμα.
1: Λοιπόν, η οποία καλή βόμβα, αλλά εντάξει, να έχουμε.
2: Όχι, μ' αρέσει αυτό να δούμε νέο αίμα και νέους ανθρώπους να ασχολούνται. Μ' αρέσει.
0: Θα μπουν γιατί όλοι ψάχνουν.
2: Τους παλιούς περιμένω εγώ.
0: Τι να ξαναμπούν.
2: Όχι. Να ξαναμπούν, θα ξαναμπούν, εντάξει.
0: Τι
2: όχι.
0: Να μας αποχαιρετήσουν.
2: Όχι, ούτε να μας αποχαιρετήσουν. Όχι, ρε παιδάκι μου, άσε με να πω. Θέλω οι παλιοί που είχαν το όραμα που είχαν να μας πούν ποιο κομμάτι του οράματος υλοποιήθηκε.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι όραμα είχαν.
2: Αυτό που δεν είχαν όραμα, δεν μας
1: όλοι δεν έχουν ένα όραμα, ρε παιδί μου, όταν είσαι προεκλογικά.
2: Σκεφτόμαστε αυτό και σκεφτόμαστε εκείνο.
0: Να ακούσω άνθρωπο, ο Χριστιανή μου, να μιλάει για οράματα. Με πιάνει, μου
2: ζητάει. Ναι, αλλά έλα που μιλάνε όμως για οράματα και εμείς καθόμαστε και τα ακούμε.
0: Δεν μίλησε κανένας για στόχους.
2: Και για στόχους έχουν μιλήσει. Έχουν μιλήσει.
0: Άλλο έχω στόχους και άλλο έχω όραμα.
2: Έχουν όραμα και στόχο.
0: Δεν είμαστε από κάποιες περιοχές που οραματίζονται και στο ξύπνιο τους και στον ύπνο τους.
2: Κάποιοι από αυτούς.
1: Κάποιοι από αυτούς είναι
2: κάποιοι από αυτούς μπορεί να πιστεύουν είναι και να είναι και έτσι κιόλας, αλλά πρέπει να μας το τεκμηριώσουν.
0: Στόχος
2: ότι μέρος του οράματος και των στόχων έχει υλοποιηθεί. Έτσι, αυτά λοιπόν είναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον στην προεκλογική περίοδο.
0: Το όραμα του Έλληνα είναι να κυβερνήσει, να διοικήσει. Εκεί σταματάνε τα οράματα και μην ακούγει οράματα στην Ελλάδα τουλάχιστον.
2: Και το όραμα του Έλληνα πολίτη είναι να δει την καθημερινότητά του να γίνεται καλύτερη.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος το είπε.
2: Γιατί η καθημερινότητα κρίνει πολλά, Γιάννη, και το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό.
0: Κρίνει η καθημερινότητα.
2: Λοιπόν,
0: και όλοι οι Δήμοι και όλες οι δημοτικές αρχές από την καθημερινότητα.
2: Έτσι
0: ελέγχονται στο τέλος της τετραετίας.
2: Έτσι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, φτάσαν κάδοι απορριμμάτων. Ο αριθμός αυτών άγνωστος, θα έλεγα, παραμένει, γιατί αναμένονται να έρθει και άλλο κομμάτι αυτοκινήτων. Κουβαλάνε κάδους και οι οποίοι θα τοποθετηθούν εντός των επομένων 10 ημερών στα επίμαχα σημεία, κεντρικά και ημικεντρικά, εντός της πόλεως και περιμετρικά της πόλεως της Τάξου και βεβαίως στις περιοχές των λουωμένων κάτων της λαοφιλής παραλίας. Ναι,
1: ναι. Έτσι.
0: Αυτά. Τι άλλο. Τι άλλο έχουμε.
2: Έχουμε λογοδοσία σήμερα.
0: Α, τη λογοδοσία.
2: Σήμερα τη λογοδοσία.
0: Τα βιβλία στα σχολεία σχεδόν έχουν φτάσει για τη νέα χρονιά.
2: Νωρίς.
0: Το ξέρετε.
2: Νωρίς.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό. Με τη στέγη έχουν πρόβλημα αυτοί.
2: Ναι, όπως όλα τα νησιά.
0: Στέγη, όπως όλα τα νησιά. Και εδώ ίσως κάτι θα πρέπει να γίνει. Εδώ γίνεται κουβέντα και πάλι, αλλά πότε θα ανοίξει για τα καλά δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά έτσι στο παρασκήνιο του παρασκηνίου το κουβεντιάζουν το θέμα και πάλι για το θέμα του ΚΕΓΕ. Αλλά δεν θα πω τίποτε περισσότερο, διότι δεν νομίζω ότι θα πιάσουν φωτιά.
2: Ναι, το πάλι μου άρεσε.
0: Και οι τωρινές οι κουβέντες. Έχει κουράσει άλλωστε αυτή η υπόθεση με το ΚΕΓΕ.
1: Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή,
0: πάντως, οι πιέσεις ασκούνται και από την κοινότητα του Σαγκρίου, που περιμένουν την γεωργική σχολή εκεί. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα να μου πεις.
1: Το θέμα είναι να μπορέσεις να βρεις μια λύση. Τώρα το, αυτό είναι, μου θυμίζει ότι κανείς δεν θέλει να κάνει τίποτα.
0: Κοίταξε να δεις, Νικόδημε, ξέρεις πολύ καλά ότι ναι μεν έχουν βελτιωθεί, έχουν βελτιωθεί τα κονδύλια, θα έλεγα, η δεξαμενή δηλαδή, από την οποία αντλεί ο δήμαρχος, ο δήμος χρηματοδοτήσεις κρατικές, έχει βάλει μέσα νεράκι τώρα. Δεν είναι όπως παλαιότερα προετών και επί μνημονιακών ετών ήταν στέγνη. Ωστόσο και πάλι δεν είναι οι χρηματοδοτήσεις στα επίπεδα εκείνα που θα έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν και το σχεδιασμό τους όπως θα ήθελαν. Θα μου πείτε και τότε που υπήρχαν τα λεφτά, γιατί δεν έκαναν, γιατί δεν ήθελαν.
2: Για
0: να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
2: Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Περίμενε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά εργαλεία χρηματοδοτικά, ή το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δήμοι δεν είναι έτοιμοι να μπουν σε ένα πρόγραμμα και να απορροφήσουν χρήματα, γιατί δεν έχουν μελέτες ολοκληρωμένες για τα έργα αυτά. Διότι η Σύφνος, ας πούμε,
0: πήρε ένα τεράστιο
2: χρηματοδοτικό πακέτο για έργα που σχετίζονται με το νερό.
0: Πιο πολύ ισχύει το δεύτερο που λες.
2: Λοιπόν,
0: έτσι. Αλλά,
2: δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει και το πρώτο, έτσι.
2: Δηλαδή πρέπει να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τα πακέτα.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν τα βρούμε τα πακέτα, να ξέρουμε ότι μπορούμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα.
0: Το βασικότερο είναι αυτό. Αλλά και υπάρχει και οικονομική ένδυα, υπάρχει, αν θέλεις. Ο κρατικός ο Κορβανάς είναι σφιχτός τώρα και αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης.
1: Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι
0: θα ανοίξει τα χέρια της όταν φτάσει πάρα πολύ σε ρεκλογόν.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τα ταμεία όπως είναι ανάκαψη οτιδήποτε δεν τα χρησιμοποίησαμε ποτέ σωστά. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα. Σήμερα το πρωί ο Δήμος Σύφνου, με βάση την ανακοίνωση του κ. Χατζημάρκου, θα πάρει 1 εκατομμύριο για να κάνει αφαλάτωση
2: με
1: την αρρωγή φωτοβολταϊκών.
0: Με μελέτες που λέει και η Μπαντού.
2: Έγραψε και μάλιστα ο Περιφερειάρχης, έγραψε ότι όταν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και δουλειά, και δουλειά και είναι ολοκληρωμένη η δουλειά,
1: λεφτά
2: τότε
1: υπάρχουν.
2: Θα βρίσκονται χρήματα.
0: Φτιάξε μελέτη, βάλε την στο σιρτάρι μέσα και θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί.
2: Την.
0: Θα έρθει η ώρα που θα τη χρειαστεί και θα την τραβήξει έξω και θα τη ζεστάρει λίγο στο φούρνο μικρό και μπάτον και θα τη σερβίρει.
2: Κάπω έτσι.
0: Έτσι.
1: Απλά,
0: όταν
2: θα προκύψει το πρόγραμμα. Θα το...
0: Διότι οι άλλοι είναι μπροστά και σε προλαβαίνουν.
2: Πρέπει να υπάρχει σε κάθε Δήμο ένα γραφείο, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα.
0: Εδώ δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή να ψάχνουν να βρίσκουν ποια είναι τα προγράμματα τα οποία κυκλοφορούν.
0: Αν πέσουν τυχαία επάνω σε
2: δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει, δηλαδή είναι κρίμα να χάνουμε χρήματα.
0: Εδώ χάνουμε χρήματα.
1: Αυτό είναι.
0: Και η περιφέρεια χάνει, ολόκληρη η περιφέρεια, έτσι, για να μην λέμε τώρα, να λέμε και στο τραπού το δίκαιο. Και εκεί η περιφέρεια κάνει... είναι αδέξια ώρες-ώρες ή αποδεικνύεται αδέξια να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιτυχίες της συγκριτικά με τις επιτυχίες κάποιων δήμων είναι εκατονταπλάσιες.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η περιφέρεια έχει απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Στα 100 προγράμματα θα χάσει 15-20. Ο Δήμος στα 100 θα χάσει τα 95.
2: Αυτό σου λέω, ότι η περιφέρεια, επειδή είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ουσιαστικά.
0: Όχι ότι εκμεταλλεύεται το 100% των προγραμμάτων και η περιφέρεια.
2: Ο χρηματοδότης που εξασφαλίζει χρήματα για τους Δήμους από τον γενικό κορβανά, τον εθνικό κορβανά. Η περιφέρεια τι σου ζητάει.
0: Και μιλάμε και για ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Και ευρωπαϊκά και για ευρωπαϊκά. Σωστά. Λοιπόν, τι σου ζητάει λοιπόν η περιφέρεια, γιατί το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
0: Θέλει φάκελο.
2: Και από το στόμα του κυρίου Χατζημάρκου και από το στόμα του κυρίου Λεονταρίτη και από το γενικότερα από όλους. Τι σου ζητάνε, να ζητήσεις ως Δήμος τι θες. Θέλω να κάνω αυτό το έργο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να το κάνεις αυτό το έργο. Τι χρειάζεται από, τι χρειάζομαι από σένα, μελέτη.
0: Να συντάξεις ένα φάκελο, να συμπληρώσεις ένα φάκελο.
2: Αν δεν μου έχεις μελέτη, εγώ τι χρήματα έτσι, να μπορέσω να σου εξασφαλίσω.
0: Έτσι, είναι δίκιο, απλά τα πράγματα. Έχει δίκιο ο Χατζημάρκος που τα λέει αυτά.
1: Λοιπόν, και στο να πω το κάτι τελευταίο, γιατί εγώ σταματάω τώρα. Γιατί
2: μα όλοι σταματάμε.
1: Ο κ. Κουτουλάκης ανέλαβε πρόεδρος του ΣΑΣ.
2: Ναι.
1: Χθες είναι. Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
2: Ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνεννοήσιμος. Θεωρώ ότι είναι λογικός. Είναι άνθρωπος ο οποίος ακούει τις κοινωνίες και το έχουμε εισπράξει. Εγώ τουλάχιστον το έχω εισπράξει άπειρες φορές. Όσες φορές τον έχω δει, όσες φορές έχω μιλήσει μαζί του και όσες φορές τον έχω ακούσει και εδώ στην Άξολα και γενικότερα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει τις κοινωνίες. Οπότε είναι, είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Ας φροντίσουμε όμως και εμείς να βγάλουμε φωνή και να ζητήσουμε πράγματα, να ζητήσουμε σωστά βοήθεια.
0: Να ξέρουμε τι θέλουμε.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, να αποφασίσουμε τι θέλουμε.
1: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, προς το παρόν όχι. Ωραία. Γιατί λοιπόν, αν ανοίξουμε κουβέντα, εντάξει.
2: Έχουμε να πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα, να πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο.
1: Έτσι.
2: Στον Αγίου Γεώργιο θα πάμε, που είναι ριχά και ζεστά.
1: Εκεί, θα πάει στον Αγίου
0: Γεώργιο.
2: Θα φορέσω βατραχοπέδιλα, θα φορέσω μάσκα, θα φορέσω μαγιό και θα πάω.
0: Να πάρει και τον Μπλάκι μαζί.
2: Ο Μπλάκι δεν ξέρω, θα σε στένε
1: το τον πάρουμε τον Μπλάκι, θα τον πάρουμε να βουτήξει.
2: Μαύρο κάτω από τον ήλιο θα γίνει.
1: Ωραία θα είναι.
2: Πώ έχει γίνει.
1: Θα πάει με τον Μπλάκι και εγώ με τον Μπλάκι θα πίνουμε κοκτέιλ.
2: Τον είδε κουρεμένο όπω είναι.
0: Πώ
2: είναι. Την ουρά την. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή
1: να περάσετε όμορφα.
2: Και ραδιόφωνο να ακούτε.
1: Γεια σας.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις στο Grand Slam.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
7: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4-2 δώρο 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε. Είτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η IC ξεκαθαρίζει για τους λαγοκέφαλους ότι ο πανικός είναι αδικαιολόγητος, καθώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις σε λουόμενους και βασίζεται, όπως λέει, σε αδιασταύρωτες πληροφορίες. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων. Αυτά που υπάρχουν σε Κάλυμνο και Κύπρο έγιναν όταν το ψάρι έτυχε να βρεθεί στα ρηχά και το τάιζαν οι λουόμενοι ή το χάιδευαν, τονίζει, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ψάρι να επιτεθεί στα καλά καθούμενα στους λουόμενους. Εκτός ίσως στους ψαροντουφεκάδες που και πάλι δεν θα επιτεθεί σε αυτό. Αλλά στα ψάρια που έχουν δεμένα στο πλάι. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι λουόμενος και να πάρεις μέτρα προφύλαξης από επιθέσεις λαγοκέφαλων, ξεκαθαρίζει. Αντί να συζητάμε σοβαρά για την εξάπλωση των ξενικών ειδών, τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα και την ανάγκη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής διαχείρισης, η δημόσια συζήτηση για ακόμα μια φορά εξαντλείται σε κραυγές υπεραπλουστεύσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι λύσεις είναι γνωστές και απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση, μακροχρόνιο σχεδιασμό και πολιτική βούληση. Χρειαζόμαστε υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα, προστασία της βιοποικιλότητας, ανάκαμψη των θηρευτών και των φυσικών μηχανισμών ισορροπίας των οικοσυστημάτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης. Επίσης, σύμφωνα με την IC, κυκλοφορούν ανυπόστατοι χάρτες και δημοσιεύματα που παρουσιάζουν δήθεν hotspots καρχαριών στην Ελλάδα, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και φόβο στο κοινό. Την ίδια στιγμή, οι πληθυσμοί πολλών ειδών καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στις τελευταίες δεκαετίες.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 1867, πεθαίνει ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 1896, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εισιτήριο 10 δολάρια. 1945. 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1972. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ΙΡΑ κήρυσε αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων. 1977. Ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία συναυλία της καριέρας του. 1994. Ο Γιασέρ Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα έπειτα από 27 χρόνια εξορίας.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μπορεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός να μην μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις που αφορούν την οικογένειά του, ωστόσο, μιας και σε αυτήν προστέθηκε ένα νέο μέλος πριν από λίγες μέρες, η χαρά του δεν κρύβεται, όπως και τα συναισθήματά του για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με την Αλεξάνδρα Νίκα. Γι' αυτό και στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο ίδιος μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του και για τα παιδιά τους. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας, απλά πράγματα καθημερινά. Εκεί βρίσκεται η ουσία στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά, δήλωσε ο τραγουδιστής. Στην Ελλάδα βρίσκεται η Κέιτ Χάντσον με την κάμερα του Happy Day να την καταγράφει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διεθνούς φήμης ηθοποιός επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές της, με το ρεπορτάζ της εκπομπής να αναφέρει ότι τελικός προορισμός της είναι η Σκιάθος. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με γυαλιά ηλίου και με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, η ηθοποιός ολοκλήρωσε το casual look της με ένα λευκό στράπλες και καφέ τσάντα. «Γεια σας, είμαι καλά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα», είπε χαμογελαστή η ηθοποιός, εξηγώντας ευγενικά ότι δεν επιθυμεί να δηλώσει κάτι άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάντσον επιλέγει την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Σε ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο Ιούλιο στο Instagram, είχε γράψει «Οικογενειακό καλοκαίρι, σ' αγαπάμε Ελλάδα», ενώ είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της τα σχετικά στιγμιότυπα.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 1867, πεθαίνει ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 1896, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εισιτήριο 10 δολάρια. 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1972, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Ήρα κήρυσε αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων. 1977, ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία συναυλία της καριέρας του. 1994, ο Γιασέρα Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα έπειτα από 27 χρόνια εξορίας.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λεμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Να βγάλουμε τώρα το καίκι στη Σεριά.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Μπορεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός να μην μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις που αφορούν την οικογένειά του, ωστόσο, μιας και σε αυτήν προστέθηκε ένα νέο μέλος πριν από λίγες μέρες, η χαρά του δεν κρύβεται, όπως και τα συναισθήματά του για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με την Αλεξάνδρα Νίκα. Γι' αυτό και στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο ίδιος μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του και για τα παιδιά τους. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας, απλά πράγματα καθημερινά. Εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά, δήλωσε ο τραγουδιστής. Στην Ελλάδα βρίσκεται η Kate Hanson με την κάμερα του Happy Day να την καταγράφει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διεθνούς φήμης ηθοποιός επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές της, με το ρεπορτάζ της εκπομπής να αναφέρει ότι τελικός προορισμός της είναι η Σκιάθος. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με γυαλιά ηλίου και με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, η ηθοποιός ολοκλήρωσε το casual look της με ένα λευκό στράπλες και καφέ τσάντα. «Γεια σας, είμαι καλά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα», είπε χαμογελαστή η ηθοποιός, εξηγώντας ευγενικά ότι δεν επιθυμεί να δηλώσει κάτι άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Hanson επιλέγει την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Σε ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο Ιούλιο στο Instagram, είχε γράψει «Οικογενειακό καλοκαίρι, σ' αγαπάμε Ελλάδα», ενώ είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της τα σχετικά στιγμιότυπα.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Η ICE ξεκαθαρίζει για τους λαγοκέφαλους ότι ο πανικός είναι αδικαιολόγητος, καθώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις σε λουόμενους και βασίζεται, όπως λέει, σε αδιασταύρωτες πληροφορίες. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων. Αυτά που υπάρχουν σε Κάλυμνο και Κύπρο έγιναν όταν το ψάρι έτυχε να βρεθεί στα ρηχά και το τάιζαν οι λουόμενοι ή το χάιδευαν, τονίζει, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ψάρι να επιτεθεί στα καλά καθούμενα στους λουόμενους. Εκτός ίσως στους ψαροντουφεκάδες που και πάλι δεν θα επιτεθεί σε αυτούς, αλλά στα ψάρια που έχουν δεμένα στο πλάι. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι λουόμενος και να πάρεις μέτρα προφύλαξης από επιθέσεις λαγοκέφαλων, ξεκαθαρίζει. Αντί να συζητάμε σοβαρά για την εξάπλωση των ξενικών ειδών, τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα και την ανάγκη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής διαχείρισης, η δημόσια συζήτηση για ακόμα μια φορά εξαντλείται σε κραυγές υπεραπλουστεύσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι λύσεις είναι γνωστές και απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση, μακροχρόνιο σχεδιασμό και πολιτική βούληση. Χρειαζόμαστε υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα, προστασία της βιοποικιλότητας, ανάκαμψη των θηρευτών και των φυσικών μηχανισμών ισορροπίας των οικοσυστημάτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης. Επίσης, σύμφωνα με την ICE, κυκλοφορούν ανυπόστατοι χάρτες και δημοσιεύματα που παρουσιάζουν δήθεν hotspots καρχαριών στην Ελλάδα, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και φόβο στο κοινό. Την ίδια στιγμή, οι πληθυσμοί πολλών ειδών καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στις τελευταίες δεκαετίες.
3: Κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
5: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρφό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Biododócrema 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο φίλια.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του παγκοσμίου κυπέλου. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Μπορεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός να μην μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις που αφορούν την οικογένειά του, ωστόσο, μιας και σε αυτήν προσθέθηκε ένα νέο μέλος πριν από λίγες μέρες. Η χαρά του δεν κρύβεται, όπως και τα συναισθήματά του για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με την Αλεξάνδρα Νίκα. Γι' αυτό και στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο ίδιος μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του και για τα παιδιά τους. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα καθημερινά. Εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά, δήλωσε ο τραγουδιστής. Στην Ελλάδα βρίσκεται η Κέιτ Χάνσον με την κάμερα του Happy Day να την καταγράφει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διεθνούς φήμης ηθοποιός επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές της, με το ρεπορτάζ της εκπομπής να αναφέρει ότι τελικός προορισμός της είναι η Σκιάθος. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με γυαλιά ηλίου και με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, η ηθοποιός ολοκλήρωσε το casual look της με ένα λευκό στράπλες και καφέ τσάντα. «Γεια σας, είμαι καλά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα», είπε χαμογελαστή η ηθοποιός, εξηγώντας ευγενικά ότι δεν επιθυμεί να δηλώσει κάτι άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάνσον επιλέγει την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Σε ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο Ιούλιο στο Instagram, είχε γράψει «Οικογενειακό καλοκαίρι, σ' αγαπάμε Ελλάδα», ενώ είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της τα σχετικά στιγμιότυπα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Η ICE ξεκαθαρίζει για τους λαγοκέφαλους ότι ο πανικός είναι αδικαιολόγητος, καθώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις σε λουόμενους και βασίζεται, όπως λέει, σε αδιασταύρωτες πληροφορίες. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων. Αυτά που υπάρχουν σε Κάλυμνο και Κύπρο έγιναν όταν το ψάρι έτυχε να βρεθεί στα ρηχά και το τάιζαν οι λουόμενοι ή το χάιδευαν, τονίζει, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ψάρι να επιτεθεί στα καλά καθούμενα στους λουόμενους. Εκτός ίσως στους ψαροντουφεκάδες που και πάλι δεν θα επιτεθεί σε αυτούς, αλλά στα ψάρια που έχουν δεμένα στο πλάι. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι λουόμενος και να πάρεις μέτρα προφύλαξης από επιθέσεις λαγοκέφαλων, ξεκαθαρίζει. Αντί να συζητάμε σοβαρά για την εξάπλωση των ξενικών ειδών, τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα και την ανάγκη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής διαχείρισης, η δημόσια συζήτηση για ακόμα μια φορά εξαντλείται σε κραυγές υπεραπλουστεύσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι λύσεις είναι γνωστές και απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση, μακροχρόνιο σχεδιασμό και πολιτική βούληση. Χρειαζόμαστε υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα, προστασία της βιοποικιλότητας, ανάκαμψη των θηρευτών και των φυσικών μηχανισμών ισορροπίας των οικοσυστημάτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης. Επίσης, σύμφωνα με την ICE, κυκλοφορούν ανυπόστατοι χάρτες και δημοσιεύματα που παρουσιάζουν δήθεν hotspots καρχαριών στην Ελλάδα, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και φόβο στο κοινό. Την ίδια στιγμή, οι πληθυσμοί πολλών ειδών καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στις τελευταίες δεκαετίες.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Hello, Θωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4-2 δώρο 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 1867, πεθαίνει ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 1896, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εισιτήριο 10 δολάρια. 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1972, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ΙΡΑ κήρυσε αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων. 1977, ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία συναυλία της καριέρας του. 1994, ο Γιασέρ Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα έπειτα από 27 χρόνια εξορίας.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
2: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Biododócrema 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με